πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. Music.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Όταν Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting?

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Guardami, guardami. Oh.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμό.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Radio Kaka. C'est ainsi, c'est inscrit.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: Love is the key. Love is the answer.
1: Στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Press Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Όταν Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

I always kept it real. I thrill, y'all, so I suggest you chill. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11. I'm not ready to be just another.

στο Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε!

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 2.

iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω στέις on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: I Feel Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω στέλς on I Feel Radio till 8 o'clock.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Τέλης. Stay tuned. Πάνος Τέλης. Stay tuned.

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μας αρέσει ο ήχος τους. Τα γκρουπ με κιθάρες είναι ξεπερασμένα. Το σκεπτικό της απόρριψης των Beatles από την Decca Records το 1962. Η Decca Records, όπου οι περισσότεροι την θυμάστε από τα 45 τα οποία κυκλοφορούσε τη δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60. Για αυτό το λόγο το σκεπτικό της απόρριψης της εν λόγω εταιρείας για τους Beatles ήταν ότι οι κιθάρες είναι ξεπερασμένες. Και έχασε βέβαια ένα και λεπούρι από τα χέρια της. Την χρονιά του 1984 με την Rena Coleman, η οποία κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε, το single You're in my pocket. Έκτοτε δισκογραφικά αγνοείται η τύχη της.

Excuse Me λοιπόν, ένα τραγούδι που συνέθεσε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Bill Withers, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Still Bill του 1972. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς του 1972 και αργότερα έφτασε στην δεύτερη θέση στο Billboard Hot 100. Κρατήθηκε βέβαια από το νούμερο 1 τόσο από το Ben του Michael Jackson και το My Ding-a-Ling του Jack Berry. Το Excuse Me έφτασε επίσης στην δεύτερη θέση στην κατηγορία Soul Chart και παρέμεινε εκεί για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Ο Bill Withers ερμήνευσε το τραγούδι στο Soul Train στην αγαπημένη αυτή εκπομπή 4 Νοεμβρίου του 1972. Το Billboard το κατέταξε ως το νούμερο 78 τραγούδι για τη χρονιά του 1972. Επίσης, το τραγούδι ως single πιστοποιήθηκε και ως χρυσό από την εταιρεία ηχογραφήσεων. Ο κριτικός μουσικής, ο Robert Christgau, αποκάλεσε το τραγούδι το Excuse Me ένα από τα λίγα ενημερωμένα τραγούδια σχετικά με το σεξ που έχει δημιουργήσει ποτέ υποτιθέμενη σεξ η μουσική μας, χαρακτηρίζοντας μια διαταξική έλξη στην αφήγησή της. Η Gracie Jones διασκεύασε το τραγούδι με μια διασκευή επηρεασμένη περισσότερο σε ρέγγε μουσικές στο άλμπουμ της Night Clubbing του 1981 και στη συνέχεια κυκλοφόρησε το κομμάτι ως single.

Αυτός είναι ο Nick Allen από τη χρονιά του 1982 που κυκλοφόρησε το single A Burning Up. Είναι το πρώτο εν συνόλο τριών singles που κυκλοφόρησε από το 1982 μέχρι και το 1984. Μάλιστα, αυτή εδώ η εκτέλεση είναι η 12-inch εκτέλεση του Nick Allen. Το πραγματικό του όνομα Larry Little Nick Allen, γεννημένος στο Ντούρχαμ της Βόρειας Καρολίνα, γιος επίσης του Nick Allen, μπαμπάς και γιος με το ίδιο όνομα, ο οποίος ανήκε στο συγκρότημα των Modulations.

Modulations, βέβαια, για να μην τους μπερδεύετε, ανήκουν εκεί στην πόλη του Ντούχαμ στην Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί υπάρχει μια παρανόηση. Υπήρχε το ίδιο group, την ίδια μπάντα, όπου σαν προέλευση είναι το Jacksonville από την Φλόριδα, από τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ήταν ένα gospel συγκρότημα από τον Glenn Jones και καμία σχέση, βέβαια, με την funk μουσική όπου παίζαν οι Modulations από την Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Να πω και άλλη μια πληροφορία για τους λάτρεις των βινιλίων βέβαια, οι οποίοι θα καταλάβουν ακόμα κάπως περισσότερο το συγκεκριμένο τραγούδι και τη συγκεκριμένη εκτέλεση, όπου είναι μια 12-inch εκτέλεση. Κυκλοφόρησε σε άλλες δύο ακόμα μορφές ως 7-inch. Να πω πως στο B-side του συγκεκριμένου single είναι το τραγούδι Need More Time. Τώρα, έτσι, μια χρηστική πληροφορία, το πόσο θα μπορούσατε να το αγοράσετε αυτό στο διαδίκτυο, είναι από τα ακριβά τραγούδια, από τα ακριβά singles, δισκάκια 12-inch. Τα οποία κυκλοφορούν. Πόσο θα μπορούσατε να το βρείτε, θα σας πω σε πολύ λίγο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Nick Allen, A Burning Up, από την πρώτη πλευρά του δίσκου στο 12ο. Στην δεύτερη πλευρά είναι το Need More Time από το 1982, σε funk και soul αλλά και boogie ρυθμούς. Τώρα αν θέλετε να το αποκτήσετε αυτό το βινιλιάκι, θα έπρεπε να επενδύσετε σχεδόν 300 ευρώ, κάπου τόσο, πουλιέται στο διαδίκτυο και μάλιστα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σχεδόν ολοκένουριο του κουτιού.

Σαφώς βέβαια παίζει ρόλο και η σπανιότητα, σαφώς ρόλο παίζει βέβαια και η ποιότητα. Παίζει ρόλο όμως και το πόσο αγαπημένο είναι το κάθε άλμπουμ, το κάθε βινίλιο για αυτόν τον οποίο θα το πουλήσει, θα το βγάλει στην αγορά, όπου φαντάζομαι ένα 20 με 30% θα είναι και η αγάπη του για το κομμάτι. Και σήμερα θα κινηθούμε από την δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Δεκαετία του 80 θα παίξει πάρα πάρα πολύ. Επίσης θα έρθουμε και στα τελευταία μας, θα φτάσουμε πολύ σύντομα και στο 2000.

1983, αυτό είναι ο Don Thomas, ο οποίος κυκλοφόρησε το Don't Lose Your Dream μέσα από το album You Are The One. Ο Don Thomas, έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι είναι γεννημένος το 1949, μουσικός, συνθέτης, αλλά και ιεραπόστολος. Στην καριέρα του κυκλοφόρησε 4 album, 4 LPs, και έτσι με τον Don Thomas και το Don't Lose Your Dream.

0: στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

0: music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υπέροχος, υπέροχος. Doris Guy, listen baby. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο με την χρονιά του 1985. Όπου το 1985 Doris Guy κυκλοφόρησε το Ιταλο disco single με την ονομασία Listen Baby. Έτσι για την ιστορία, στην πρώτη πλευρά του δίσκου, γιατί και αυτό έχει κυκλοφορήσει ως 12 έντσο, ήταν η εκτέλεση η οποία ακούμε. Στην δεύτερη πλευρά ήταν ως instrumental, δηλαδή ήταν μόνο η μελωδία. Επανακυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι 11 Δεκεμβρίου του 2020, δηλαδή σχεδόν πριν 2,5 χρόνια, μέσα από την συλλογή της ZYX Italo Disco Collection νούμερο 30. Για το 1985 πάμε στον Ιούνιο του 2020. Πάμε να ακούσουμε τον Frank Pisani.

Σε πολλού θα πηγαίνει ο ήχος και η μουσική κάπως πιο παλαιός, πιο παλιούτσικος δηλαδή, κυρίως από δεκαετία του 70, και δεν θα έχετε άδικο. Ωστόσο όμως, τον Ιούνιο του 2020, ο Frank Pisani κυκλοφόρησε το Please Don't Make It Funky. Έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, ο Frank Pisani, το 1977, αλλά από το 1957 μέχρι και το 2020, αρκετά πάρα πολλά singles. Καλή ώρα, όπως το τραγούδι το οποίο ακούμε. Όπως είπαμε, κυκλοφόρησε τη χρονιά του 2020 από μια εταιρεία η οποία είναι ισπανική και ασχολείται με την ηλεκτρονική, με την funk και την soul, αλλά και την disco. Δεν είναι ισπανική, είναι γαλλική και λέγεται Pepite. Στην Pepite λοιπόν, με το label της Pepite στην Γαλλία, ο Frank Pisani κυκλοφόρησε το Please Don't Make It Funky 2020. Και από τον Ιούνιο του 2020 και τον Frank Pisani πάμε στο 1984. Πάμε να ακούσουμε τον Thomas McClary, ο οποίος κυκλοφόρησε το Gonna Get You Back, όπου περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που φέρει το όνομά του, Thomas McClary.

σε ηλεκτρονικούς funk soul ρυθμούς. Μας έρχεται από το 1984 ο Thomas McClary, όπου κυκλοφόρησε το Gonna Get You Back, όπου περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που φέρει το όνομα του, Thomas McClary. Ο Thomas McClary, ο οποίος άρχισε να εξερευνά τη μουσική στο Austis της Φλόριντα, της γεννήτηράς του δηλαδή, το 1949, και έκανε το μουσικό του ντεμπούτο με το πρώτο του συγκρότημα στο γυμνάσιο, το οποίο το είχε ονομάσει The Matadors. Αργότερα φοιτήσε στο Ινστιτούτο του Σκέτζη στην Αλαμπάμα τη χρονιά του 1968, περίπου την εποχή συγκεκριμένη όπου μοιήθηκε στον Lion Ritchie, και από εκείνη την στιγμή διαμορφώθηκε ο πυρήνας για την συνεργασία. Ο Thomas αυτή τη στιγμή κατοικεί στο Ορλάντο της Φλόριντα. Από το 2020 έως και τον Γενάρη 2007 υπηρέτησε ως διευθυντής μουσικής στην τοπική εκκλησία. Μάλιστα. Και από το 1984 πάμε στο 1985. Πάμε να ακούσουμε τους Free Philip Bands.

Αρκετά σπάνια η μπάντα, η οποία ακούμε, αρκετά σπάνιο όμως και το τραγούδι που μας έρχεται από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα από τη χρονιά του 1987. Αυτή είναι η Free Philips Band, η οποία κυκλοφόρησε το Don't You Ever Wanna See μέσα από την συλλογή τραγουδιών που φέρει την ονομασία Mac Rhythm. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, αυτό το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε, δυστυχώς, όπως και πάρα πολλά ακόμα βέβαια. Πότε, είτε ως μια ολοκληρωμένη δουλειά της μπάντας, είτε ως single. Θα μοιραστούμε αρκετά και σήμερα από αυτά εδώ πέρα τα τραγούδια, όπου πιθανόν να ακουστούν και πρώτη φορά μέσα από το ελληνικό ραδιόφωνο. Ωστόσο όμως, και είμαι σίγουρος ότι ούτε οι ίδιες οι μπάντες και οι ίδιοι καλλιτέχνες δεν περίμεναν ότι θα ακουστεί στο ραδιόφωνο τα τραγούδια τους, γιατί πιθανόν ίσως και οι ίδιες οι μπάντες να κυκλοφόρησαν ένα άντε δύο τραγούδια singles εκείνες τις εποχές. Και από το 1985 πάμε στο 1983. Πάμε να ακούσουμε τον τρομπετίστα της jazz, τον Don Brown, ο οποίος κυκλοφόρησε το Brighter Tomorrow μέσα από το άλμπουμ που φέρνει την ονομασία Rockin' Radio.

1983, αυτός είναι ο τρομπετίστας του jazz, τον Brown, ο οποίος κυκλοφόρησε το Brighter Tomorrow μέσα από το άλμπουμ που φέρει την ονομασία Rockin' Radio. Και πρόκειται για τον 5ο δίσκο του Tom Brown. Το προηγούμενο άλμπουμ του από το Rockin' Radio, το Yours Truly, είχε επιτυχία στα charts, αλλά όχι ως single. Το Rockin' Radio ήταν διαφορετικό σαν άλμπουμ. Έφτασε μέχρι την 24η θέση στα chart album Rhythm and Blues και στην θέση 147 στο Billboard με τα 200 άλμπουμ. Κορυφαία. Από μια καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που τώρα έχετε προσταθεί στην παρέα μας. Καλησπέρα σε εσάς που βρίσκεστε ακόμα εν κινήσεις στα αυτοκίνητά σας, φαντάζομαι με κατεύθυνση προς τα σπίτια σας. Ελπίζω όμως και εσείς οι οποίοι βγαίνετε αυτήν εδώ την ώρα, ίσως για ένα γρήγορο ποτάκι, για ένα γρήγορο καφέ να σας κάνουμε και να μας προτιμάτε για την παρέα σας μέχρι και τον προορισμό σας. Καλησπέρα φυσικά και για όλους εσάς που βρίσκεστε στα σπίτια σας και σας κάνουμε παρέα, ίσως με κάτι άλλο, με κάτι διαφορετικό το οποίο κάνετε αυτήν εδώ την ώρα. Και από το 1983 πάμε σε μια αγαπημένη, πολύ αγαπημένη, από το 1981 και συγκεκριμένα 14 Μαΐου του 1981. Ο λόγος για την Tina Marie, η οποία κυκλοφόρησε το 365 μέσα από το άλμπουμ It Must Be Magic.

Υπέροχη, υπέροχη και πολύ αγαπημένη η Τσίνα Μαρή, 14 Μαΐου του 1981 κυκλοφόρησε το 365 μέσα από το άλμπουμ It Must Be Magic. Το άλμπουμ, το οποίο είναι το τέταρτο στούλιο άλμπουμ της Τσίνα Μαρή, ήταν το τελευταίο της άλμπουμ για την Motown. Και βασικά δεν ήταν για την Motown, ήταν για μια θυγατρική της Motown με την ονομασία Jordi. Ο λόγος βέβαια για τον ιδιοκτήτη της Motown, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια θυγατρική με το όνομά του. Και μάλιστα ήταν και το υψηλότερο άλμπουμ σε πωλήσεις στη διάρκεια της θητείας της Tina Marie με την μπράντα της Motown. Το άλμπουμ έφτασε στην δεύτερη θέση στο αμερικανικό chart στα Black Albums και στο νούμερο 23 στο chart Pop Albums εκείνης της χρονιάς. Πάντα ευρισκόμενη στις αρχές δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα στο 1981. Όμως μέχρι και το ρολέι μας να δείξει 8, μιας και μας απομένουν σχεδόν 4,5 λεπτά, θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα πάμε 6 του Φλεβάρι του 1979, όπου το συγκρότημα των Two Towns of Fun ή αλλιώς The Weather Girls, όπως τις ξέρουμε περισσότερο, κυκλοφόρησαν το Never Like This μέσα από το άλμπουμ Two Towns of Fun. Φυσικά μιλάμε για τις τραγουδίστριες από το Σαν Φρανσίσκο, την καταπληκτική Martha Walsh και την Izora Redman, οι οποίες συνέθεσαν το συγκρότημα των Two Towns of Fun. Άρχισαν να τραγουδούν, όπως και πάρα πολλοί καλλιτέχνες εκείνης της εποχής, σε gospel σύνολα, αλλά και χοροδίες.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
4: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
5: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για την δεύτερη μας ώρα, το εναρκτήριο τραγούδι είναι από τη χρονιά του 1979, όπου η War κυκλοφόρησε το Don't Take It Away μέσα από τον δίσκο με την ονομασία The Music Band 2. Η War, οι οποίοι αρχικά είχαν ονομαστεί Eric Burdon and War, ένα συγκρότημα από την Αμερική της funk, της rock, της soul από το Long Beach της Καλιφόρνια, γνωστό για πολλά τραγούδια επιτυχιών συμπεριλαμβανομένων των Spill the Wine, The World is a Ghetto, The Cisco Kid, Why Can't We Be Friends και πολλά πολλά άλλα ακόμα. Δημιουργήθηκε το 1969 η War, ένα μουσικό crossover συγκρότημα που συνδυάζει στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία της μουσικής, ειδικά εκείνης της μουσικής των τελών της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70 κυρίως. Rock, funk, jazz, latin, rhythm and blues, ψυχεδέλεια και reggae. Σύμφωνα με τον μουσικό συγγραφέα τον Colin Larkin, η ισχυρή συγχώνευση των στυλ των οποίων αναφέραμε νωρίτερα παρήγαγε ένα progressive soul ήχο, έτσι όπως τους χαρακτηρίζει τον ήχο του συγκροτήματος των War. Και τώρα από το 1979 πάμε στο 2005 και μέσα από το soundtrack της ταινίας Hitch ακούσαμε το This Is How I Feel από τους Earth, Wind and Fire.

2005, μέσα από το soundtrack της ταινίας Hits, ακούσαμε το This is how I feel από τους Earth, Wind and Fire, η οποία όμως δεν ήταν μόνη της, παρά ήταν και η Kelly Rowland, όπως επίσης και ο Slim Brown. Παραγωγός ήταν ο Will Smith, όπου βέβαια και πρωταγωνιστούσε στην εν λόγω ταινία. Δεν θα φύγουμε πάρα πολύ όμως από τη χρονιά του 2005, θα παραμείνουμε στα Double Zeros και συγκεκριμένα 4 Νοεμβρίου του 2002, όπου το συγκρότημα των The Domingos κυκλοφώνησε το I Really Love You. 2002 λοιπόν, Νοέμβριος, Domingos, I Really Love You, και επανερχόμαστε.

Από το 1974 αυτή είναι η The Domingos, I Really Love You. Ένα τραγούδι, ένα single ουσιαστικά που είχε κυκλοφορήσει όπως είπαμε το 1974. Στην πρώτη πλευρά ήταν το τραγούδι το οποίο ακούμε, το I Really Love You. Αν γυρνούσαμε την άλλη πλευρά του δίσκου, το μικρό, το 45, το 7 έτσι όπως λέμε, θα ακούγαμε το You've Been Gone So Long. Τώρα το συγκροτήμα των The Domingos δεν κυκλοφόρησαν πολλά τραγούδια, η αλήθεια είναι. Το 1968, το 1974 και κάποια singles τα τελευταία χρόνια, το 2017 και το 2022, όταν φαντάζομαι και ήρθαν στην επιφάνεια. Πάντως, αν έχετε κάποια από τα τραγούδια σας, από τα τραγούδια των The Domingos, κρατήστε τα ή πουλήστε τα πάντως σε καλή τιμή, διότι είναι συλλεκτικά.

Πού θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε αυτό? Jazz, funk, soul, afrobeat, σε όλους αυτούς τους ρυθμούς. 1976, Fela Kuti κυκλοφόρησε το Yellow Fever μέσα από το album Na Poi. Η Fela αποδοκιμάζει τη μόδα μεταξύ των Αφρικανών γυναικών για τις κρέμες λεύκανσης του δέρματος. Ένα παράδειγμα του συμπλέγματος κατωτερότητας της μεταπολίτευσης στην Ιγυρία, που πίστευε ότι εμπόδιζε την ανάπτυξη της χώρας. Το τραγούδι απευθύνεται, το μουσικό θέμα, η μελωδία, απευθύνεται στη μόδα, καθώς ο Gentleman του 1973 επέπληξε Αφρικανούς άνδρες που υιοθέτησαν ευρωπαϊκό κοστούμια αλλά και γραβάτες. Η Fela εξηγεί ότι αν πιάσεις ένα πρωτότυπο πυρετό, όπως για παράδειγμα ένα νύκτερο, θα υποφέρεις, αλλά με τύχη θα επιβιώσεις και τα συμπτώματά σου θα εξαφανιστούν. Αλλά αν πιάσεις ένα τεχνητό, αυτοπροκαλούμενο πυρετό, όπως η τρέλα για τη λεύκανση του δέρματος, οι λευκανδικές κρέμες σε κάνουν να φαίνεσαι άρρωστος εξωτερικά, λέει η Fela. Και είναι επίσης συμπτωματικές ότι είσαι άρρωστος και μέσα. Εν πολύ σε αυτό διηγείται το τραγούδι το οποίο ακούμε, και με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι και τις 8.30. Μας έρχεται, όπως είπαμε, από την Ιγυρία, από το 1976, Yellow Fever. Για την ιστορία να πω πως το συγκεκριμένο label, το οποίο έχει ηχογραφηθεί ο δίσκος αλλά και το τραγούδι, ανήκει στην Aphrodisia Records.

0: 1976, Fela Kuti, Yellow Fever, μέσα από το άλμπουμ Napoys.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: Only play the hits.
1: Στο Nightwheel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightwheelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νομίζω πως ο ρυθμός ο οποίος ακούμε είναι προσφυλή στα αυτιά μας. 6 Ιουλίου 1975, αυτό είναι το συγκρότημα των KC and the Sunshine Band, το οποίο κυκλοφόρησε το I Get Lifted μέσα από το άλμπουμ που φέρει το όνομα της μπάντας KC and the Sunshine Band. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τους Harry Wayne Casey και Richard Finch και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1975 από την εταιρεία την TK. Οι Casey and the Sunshine Band περιέχουν το άλμπουμ το συγκεκριμένο, δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γκρουπ, το That's the Way I Like It, και ποιος και ποιος δεν το έχει χορέψει, όπως επίσης και ποιος δεν έχει χορέψει το Get Down Tonight, που για οι δύο αυτές οι επιτυχίες έφτασαν στην κορυφή, στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100, αλλά και σε άλλα charts. Το τραγούδι Boogie Shoes από το ίδιο άλμπουμ έγινε επίσης επιτυχία στις αρχές του 1978 σχεδόν, δηλαδή 3 χρόνια μετέπειτα. Γιατί όμως? Διότι συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του της ταινίας Saturday Night Fever. Το άλμπουμ έγινε μετέπειτα remaster και επανεκδόθηκε με bonus κομμάτια τραγούδια το 2012 από την εταιρεία την Big Break Records. 75, πάμε στο 1971.

Έχουμε γυρίσει χρονικά πίσω στις αρχές δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα 1971, όπου East of Underground κυκλοφόρησαν το Smiling Faces μέσα από το άλμπουμ που φέρει το όνομά τους, East of Undergrounds. Η συγκεκριμένη μπάντα ήταν μια, θα λέγαμε, πολυεθνική επταμελής μπάντα που σχηματίστηκε από Αμερικανούς στρατιώτες που στάθμευαν στην Γερμανία τη χρονιά του 1971, πρόθυμοι βέβαια τι άλλο, να κάνουν μουσική και να δημιουργήσουν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι τους, το σπίτι της μουσικής, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Γερμανία, καθώς ο πόλεμος στο Βιετνάμ ήταν στο αποκορύφωμά του. Αυτό βέβαια το μουσικό σαν γεγονός το συναντήσαμε και στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές δεκαετίας του 90 με πολλούς στρατιώτες, στρατιωτικούς Αμερικανούς, οι οποίοι κυκλοφόρησαν δουλειές, ήταν μουσικοί, ενώ ήταν στρατιώτες, στρατιωτικοί στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από το 1971 πάμε στον Φλεβάριο του 1973, τον οποίο θα ακούσουμε για τη συνέχεια, τον James Brown να λέει The Boss μέσα από το δίσκο Black Caesar.

Ο Μαύρος Νονός, ο νονός της φανκ μουσικής, διηγείται τραγουδά για τον Μαύρο Κέσσαρα. Το Φλεβάρι του 1973 κυκλοφόρησε ο James Brown το The Boss μέσα από το δίσκο Black Caesar. Το Black Caesar, το οποίο είναι ένα άλμπουμ soundtrack που ηχογραφήθηκε από τον James Brown για την ομώνυμη, ομότιτλη ταινία που κυκλοφόρησε το 1973. Στο άλμπουμ να πούμε ότι συμμετέχει επίσης και η μπάντα του James Brown, JB Band, όπως επίσης και η υπέροχη φωνή της Lynn Collins. Και από το 1973, το Φλεβάρι του 1973 για τον James Brown, θα πάμε 2 Σεπτέμβρη του 2013, όπου ο Gregory Porter κυκλοφόρησε το Liquid Spirit μέσα από το μόντιλο άλμπουμ Liquid Spirit. Το Liquid Spirit είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού μουσικού της jazz του Gregory Porter. Can you feel-

Αυτό ακριβώς, Liquid Spirit από τις 2 του Σεπτέμβρη του 2013, όπου ο Gregory Porter κυκλοφόρησε το εν λόγω τραγούδι μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ Liquid Spirit, όπου ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του μουσικού The Jazz του Gregory Porter. Το άλμπουμ, μάλιστα, κέρδισε και βραβείο Grammy ως το καλύτερο φωνητικό άλμπουμ jazz της επόμενης χρονιάς του 2014. Ο δίσκος επίσης παρήγαγε 6 singles, τα οποία και αυτά πήγανε καλά όσον αφορά τα charts. Και τώρα, από το 2013, με ένα πολύ όμορφο, μαγικό, ραδιοφωνικό ραβδάκι και μουσικό, θα πάμε πίσω στη χρονιά του 1967. Πάμε να ακούσουμε τους Frankie Beverly και τους Butlers, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Love Your Pain Goes Deep ως και μόνο single.

Έχουμε γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 60, συγκεκριμένα 1967. Frankie Beverly and the Butlers κυκλοφόρησαν το Love Your Pain Goes Deep ως και μόνο maxi single. Μετά από δύο χρόνια, το 1969, κυκλοφόρησε μέσα από τον δίσκο The Gamble Records All Stars. Ήταν μια πολύ πολύ δυνατή συλλογή με soul αλλά και rhythm and blues τραγούδια. Τώρα, από τη χρονιά του 1967, θα ξαναγυρίσουμε στην αγαπημένη δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα στο 1973, όπου η Gladys Knight και το συγκροτημά της η The Pips κυκλοφόρησαν το Who Is She and What Is She To You μέσα από τον δίσκο Neither One of Us.

1973, Gladys Knight and the Pips κυκλοφόρησαν το Who is she and what is she to you μέσα από τον δίσκο Neither One of Us. Το συγκεκριμένο το άλμπουμ είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ των Gladys Knight and the Pips που κυκλοφόρησε στις αρχές του 1973 από την Motown Records για την εταιρεία Soul Records. Η δισκογραφική κυκλοφόρησε το άλμπουμ λίγο αφότου μετά το γκρουπ αποχώρησε από την δισκογραφική με κατεύθυνση την νέα της στέγη, την Buddha Records. Μετά την επιτυχία αυτού του άλμπουμ και την εμπορική αναγνώριση του γκρουπ στην Buddha, η Motown κυκλοφόρησε άλλα τρία άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό που είχε στην διάθεσή της από προηγούμενες εγγραφές από την Gladys Knight και τους The Pips. Λογικό είναι, αφού είχαν το υλικό, αφού είχαν τα τραγούδια και τότε τα συμβόλαια ήταν κάπως πιο, θα λέγαμε, ασαφή. Είχε τη δυνατότητα η Motown να κυκλοφορήσει όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια των Gladys Knight and the Pips. Και από το 1973 πάμε 21 Αυγούστου του 2015, σχετικά πρόσφατα, όπου η Holly Golightly κυκλοφόρησε το Seven Wonders μέσα από το άλμπουμ Slow Down Now.

21 Αυγούστου του 2015, αυτή είναι η Holly Golightly, η οποία κυκλοφόρησε το Seven Wonders μέσα από το άλμπουμ Slow Down Now. Η Holly Golightly, γεννημένη στις 7 Σεπτεμβρίου του 1966, για όσοι την γνωρίζουν, είναι Βρετανίδα τραγουδίστρια αλλά και τραγουδοποιός. Μάλιστα, η μητέρα της τη βάφτισε με το όνομα του κύριου χαρακτήρα του Breakfast at Tiffany's, της γνωστής ταινίας Truman Capote. Το μουσικό της στυλ κυμαίνεται από garage rock μέχρι rhythm and blues. Και από το 2015 και πάλι βουτιά στο παρελθόν. Πάμε στη χρονιά του 1973, όπου η El Chicano κυκλοφόρησε το Tell Her She's Lovely μέσα από τον δίσκο που φέρει το όνομά τους, El Chicano.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η El Chicano είναι ένα αμερικανικό group soul από το Los Angeles, από την Καλιφόρνια με καταγωγή, του οποίου το στυλ ενσωμάτωσε διάφορα σύγχρονα είδη μουσικής όπως rock, funk, soul, blues, jazz και salsa. Τώρα, το όνομα της μπάντας ήταν από το Chicano, ένας όρος για τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών με τυπική μεξικανική καταγωγή. Έτσι λοιπόν, με τους El Chicano και το Tell Her She's Lovely από τη χρονιά του 1973, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για τις σχεδόν προηγούμενες 2 ώρες που ήμασταν εδώ παρέα.

0: Πάνω Eiffel Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Eiffel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
3: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και αυτή την Παρασκευή, 22 του Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο, 5 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε φυσικά στον iFeel Radio. Άλεξ Βλαχάδαμης πίσω με το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, με το Sound Spectrum για τις επόμενες 2 ρίτσες μέχρι τις 7, να μοιραστούμε όλα μας τα μουσικά νέα της εβδομάδας που πέρασε. Δεν ξεχνάμε το chat, παιδιά, chat.ifeelradio.gr. Κάνουμε μια γρήγορη εγγραφή και αρχίζουμε το μουσικό μας κουσκούς και αυτή την Παρασκευή για να υποδεχτούμε μαζί ένα υπέροχο, αν και βροχερό, Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην βρέξει υπερβολικά για να χαρούμε έτσι λίγο και τον ανοιξιάτικο καιρό. Δεν γινόταν, παιδιά, να μην ξεκινήσουμε. Εντάξει, έχει περάσει σχεδόν μια εβδομάδα, αλλά επειδή εμείς έχουμε αυτό το αρνητικό εντός εισαγωγικών να τα λέμε τις Παρασκευές, κάποια πράγματα τα μοιραζόμαστε λίγο καθυστερημένα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο Eurovisioniακά, τι λέτε? Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα μπαγκαράγκα, παιδιά, που από εκεί που δεν το περιμέναμε, η Βουλγαρία έφτασε στην πρώτη θέση στη Eurovision. 516 βαθμούς συγκέντρωσε η Ντάρα με τον μπαγκαράγκα, ενώ το φαβορί η Φινλανδία βρέθηκε στην έκτη θέση με 279 βαθμούς. Όσο για το δικό μας τον Ακύλα, το έφερε μέχρι τη 10η θέση με 220 βαθμούς. Πάμε να ακούσουμε το μπαγκαράγκα και επιστρέφουμε αμέσως για να μάθουμε τι σημαίνει αυτό το μπαγκαράγκα, τέλος πάντων. Καλή μας ακρόαση, φύγαμε.

Μπαγκαράγκα λοιπόν τραγουδάει η Ντάρα και έφτασε με τη Βουλγαρία στην πρώτη θέση στη Eurovision της προηγούμενης εβδομάδας, Eurovision 2026. Μπαγκαράγκα λοιπόν τι σημαίνει, έκανε ένα post η Ντάρα στο Instagram λίγες μέρες πριν τον τελικό. Μπαγκαράγκα λοιπόν είναι εμπνευσμένο από μια αρχαία βουλγαρική ιεροτελεστία, να το πούμε έτσι, όπου διώχνεις το κακό στην ουσία. Το μπαγκαράγκα είναι η στιγμή που διαλέγεις την αγάπη έναντι του φόβου, όπως λέει η ίδια. Και έτσι το μπαγκαράγκα μας βοηθάει να καταπολεμήσουμε τους σύγχρονους, όπως λέει, δαίμονες που ζουν μέσα μας. Έχει ένα βαθύτερο νόημα, αν το σκεφτείς. Και είναι και ένα manifest. Πώς έκανε ο Ακύλας με το φέρτο φέρτο. Και η Ντάρα με το μπαγκαράγκα ένα τέτοιο manifest. Έκανε και κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση. Οπότε, Eurovision 2027 στη Βουλγαρία. Μέχρι τότε, εμείς απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική. Συνεχίζουμε με Calvin Harris και άκρος καλοκαιρινός My Way.

Αχ, πόσο θα ήθελα να πάω έτσι για λίγες ωρίτσες πίσω στην ανεμελιά του καλοκαιριού του 2016. Calvin Harris, My Way, εδώ στο Nephil Radio και το Sound Spectrum φυσικά. Και έτσι, μιας και έχουμε πιάσει τα νοσταλγικά, πάμε για την πρώτη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας. Και λέω νοσταλγικά γιατί έχει τέτοιο vibe και aesthetic η πρώτη νέα κυκλοφορία. Τι σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, Machine Gun Kelly και Wiz Khalifa τελικά το έκαναν πράξη και σήμερα κυκλοφόρησαν ένα mixtape μαζί με τίτλο Blog Era Boys. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ένα τραγούδι, το πρώτο single από το mixtape. Σήμερα που κυκλοφόρησε το ολόκληρο project, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Fill My Pockets λέγεται το κομμάτι.

MGK λοιπόν και Wiz Khalifa, Fill My Pockets από το mixtape τους Bloggera Boys που κυκλοφορεί σήμερα. Και ο Machine Gun Kelly και ο Wiz Khalifa συνεχίζουν τη κοινή τους περιοδία, το Lost Americana Tour, βέβαια του Machine Gun Kelly περιοδία, αλλά opening act του Wiz Khalifa. Σήμερα παίζουν στο Austin, βλέπω εδώ πέρα, 22 Μαΐου, και συνεχίζουν σε όλη την υπόλοιπη Νότια Αμερική και Καναδά. Εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε τα μουσικά μας, ναι, γιατί μιας και δεν μπορούμε να πάμε Αμερική, πάμε να ακούσουμε από εδώ πέρα ό,τι μουσική μπορούμε. Έρχονται Swedish House Mafia και Weekend, αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο μας κομμάτι, Moth to a Flame.

στο Ναϊφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Ναϊφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

σας το υποσχέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα και με ξέρετε ότι Sound Spectrum χωρίς λίγη χόλιζη δεν γίνεται. Αυτό ήταν λοιπόν το Lucid, ένα τραγούδι που ακούσαμε πρώτη φορά πέρσι τέτοια εποχή στην περιοδία της χόλιζη, το For My Last Trick Tour, και εδώ και κάποιες εβδομάδες είναι και επίσημα μέρος του τελευταίου της άλμπουμ The Great Impersonator, την Deluxe έκδοση. Συνεχίζουμε εδώ με καλοκαιρινούς ρυθμούς, έρχεται ο Ed Sheeran μαζί με τον Fireboy DML, Peru.

ξυπνάει η Feel Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Αυτό και αν είναι throwback. Στο 2012, όλοι μέρες μαζί με τον Florida, Trouble Trouble Maker. Και επειδή βλέπω ότι ήρθε η ώρα να πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό break, δεν μπορώ να σας αφήσω όμως χωρίς να δούμε τι παίζει στην κορυφή του Billboard Hot 100 και αυτή την εβδομάδα. Για δέκατη, όχι συνεχόμενη, αλλά παραμένει έτσι ένα ρεκόρ για την ίδια. Για δέκατη εβδομάδα λοιπόν, Ella Langley Choosing Texas.

0: I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Ακούω I Feel

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Μια σύγχρονη πριγκίψα της pop, θα έλεγε κανείς. Ariana Grande με Into You επιστρέψαμε εδώ στο I Feel Radio και το Sound Spectrum. Αυτή την εβδομάδα έκλεισαν 10 χρόνια από το τρίτο άλμπουμ της Ariana Grande, Dangerous Woman, από όπου προέρχεται και το τραγούδι Into You που μόλις ακούσαμε. Και συνεχίζουμε με Jason Derulo και Lie to Me από το άλμπουμ του 2024, New King.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr.

Kendrick Lamar και SZA, αυτό είναι το All the Stars από το soundtrack του Black Panther του 2018. Το οποίο τραγούδι, παιδιά, αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify και έγινε έτσι το τραγούδι με τα περισσότερα streams και για τους δύο καλλιτέχνες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ντουέτο, Kendrick Lamar και SZA, μας έχουν προσφέρει απίστευτες επιτυχίες. All the Stars, Luther και πολλές ακόμα, και δεν δείχνουν να σταματάνε anytime soon. Και μιας και μιλάμε για ρεκόρ, θέλετε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που σπάει ρεκόρ αυτή την εβδομάδα? Έτσι πιο παλιό βέβαια, αλλά διαχρονικό, all time classic. Michael Jackson και Billie Jean, αφήνω απλά να το απολαύσουμε και θα σας πω αμέσως μετά τι ρεκόρ έχει σπάσει.

Αγαπημένος και διαχρονικός λοιπόν Michael Jackson με το επίσης αγαπημένο και διαχρονικό Billie Jean από το άλμπουμ Thriller φυσικά, το οποίο τραγούδι παιδιά αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα τραγούδι στον κόσμο ολόκληρο. Billboard Global 200 λοιπόν νούμερο 1 σε αυτό το chart αυτή την εβδομάδα, χάρη φυσικά την επιτυχία της βιογραφικής ταινίας του Michael Jackson, η οποία έχει ήδη κλείσει ένα μήνυμα στους κινηματογράφους και συνεχίζει να κάνει χαμό και στα charts. Την προηγούμενη εβδομάδα, νούμερο 1 στο chart αυτό, ήταν ο Justin Bieber με την Nicki Minaj και το Beauty and a Beat. Επίσης παλιό κομμάτι, όχι τόσο παλιό όσο το Billie Jean φυσικά, αλλά από ό,τι βλέπουμε στην κορυφή του συγκεκριμένου chart τις τελευταίες εβδομάδες παίζει πάρα πολύ throwback. Αυτό κάτι μας λέει, έχω την εντύπωση. Εμείς συνεχίζουμε εδώ τα δικά μας, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το μουσικό μας εορτολόγιο και να δούμε ποιος αγαπημένος μας καλλιτέχνης είχε γενέθλια αυτή την εβδομάδα. Αν και δεν είναι κοντά μας εδώ και 12 χρόνια σχεδόν, την Τετάρτη θα ήταν τα γενέθλια του Joe Cocker 25. 25 λοιπόν 1944 γεννιέται ο αγαπημένος Joe Cocker και αυτό είναι το Unchain My Heart.

Έτσι ακριβώς. Joe Cocker, Unchain My Heart. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έχουμε αρκετή μουσική να ακούσουμε ακόμα. Θέλετε να πεταχτούμε λίγο μία μέχρι το Μεξικό? Όχι όμως τώρα, πάμε λίγους μήνες πίσω, στο Δεκέμβριο του 2025, όπου εκεί έκανε χαμό η Dua Lipa με 3 εμφανίσεις. Και αυτή την εβδομάδα, σήμερα συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε το live album από εκείνες τις συναυλίες. Dua Lipa λοιπόν, live from Mexico, αλλά όχι μόνο album, αυτές τις συναυλίες μπορούμε να τις απολαύσουμε και οπτικά, καθώς έχει ήδη κυκλοφορήσει στο YouTube από χτες, στο κανάλι το επίσημο της Dua Lipa, η βιντεοσκόπηση των συγκεκριμένων συναυλίων από το Mexico City. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από αυτό το live album με το Illusion, λοιπόν, live from Mexico. Μη φύγει κανείς, έχουμε μία ώρα να ακούσουμε μουσική εδώ, στο Nightfield Radio και το Sound Spectrum φυσικά.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: I Feel Radio.
3: Playing more music online. This is your favorite radio station.
2: I Feel Radio.
4: Επιστρέψαμε εδώ στον I Feel Radio και το Sound Spectrum φυσικά. Άλεξ Λαχαδάμης πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι τις 7 για να υποδεχτούμε μαζί το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στον Άρη, στο Βασίλειο ως αναβάτη δίσκων και τη Μάρθα που έχουν μπει στο chat. Δεν ξεχνιόμαστε παιδιά, chat.ifeelradio.gr για τα μουσικά μας κουσκουσάκια. Συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα με τις αγαπημένες μας μουσικές. Έχουμε λίγο 80's, γιατί okay, ξέρουμε ότι δεν γίνεται να μην ακούσουμε κάποια τραγούδια από αυτή την αγαπημένη δεκαετία. Ξεκινάμε με Berlin, Take My Breath Away, και συνεχίζουμε με τραγούδια από όλες τις δεκαετίες, από όλα τα είδη και νέες κυκλοφορίες. Φυσικά, μην φύγει κανείς. Καλή μας ακρόαση.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Όλες οι δεκαετές έχουν πολύ όμορφα τραγούδια, αρκεί να αγαπάς τη μουσική. Τα ΔΕΦ, Βασίλης Γκέκας, κυρίες και κύριοι, αναβάτης δίσκων εδώ στο chat, για να βλέπετε τι χάνετε άμα δεν μπαίνετε στο chat, έτσι. Αποφθέγματα μοιραζόμαστε εδώ πέρα. Και έχει απόλυτο δίκιο, αν με ρωτάτε. Αυτή ήταν η Morandi με το Colors από την δεκαετία των Zeros, την οποία την έζησα και έτσι μπορώ να έχω και μια άλλη εμπειρία με αυτή τη μουσική, γιατί όπως έλεγα και στο Βασίλη πριν στο chat, τα 80's δεν τα έζησα, okay, αλλά έχω λάβει την κατάλληλη μουσική παιδεία για να μπορώ να τα εκτιμήσω. Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο, πιο καινούριο, πιο φρέσκο. Σπαρταράει, παιδιά. Χθεσινό, Charlie XCX με το νέο της τραγούδι. Το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφορεί μετά την πολύ, πολύ επιτυχημένη και viral καμπάνια που έκανε με το τελευταίο της άλμπουμ, το Brat, με λίγο διαφορετικό ήχο. Έχει κρατήσει όμως το σκηνοθέτη από τα βίντεο κλιπ εκείνου του αέρα, του Brat. Το τραγούδι λέγεται SS26, που σημαίνει Spring Summer 26, του 2026 δηλαδή, και στο βίντεο κλιπ τη βλέπουμε σε ένα runway έτσι ενός fashion show. Είναι έτσι διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει από την Charlie XCX τον τελευταίο 1,5 με 2 χρόνια, αλλά μας αρέσει πάρα αυτά. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, ολοκένουργιο Charlie XCX.

Στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Enrique Iglesias από το soundtrack της ταινίας Wild Wild West. Αυτό ήταν το Bailamos εκεί 1999, τέλη του 99 κιόλας, σε δεκαετία του 90 δηλαδή, όσο πιο τέλη πάει. Και το Bailamos έχω να σας πω ότι ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο single του 1999, εκείνης της χρονιάς λοιπόν που κυκλοφόρησε, στην κορυφή άπειρων charts για αρκετές εβδομάδες και από τα πιο έτσι... πώς να το πω, χαρακτηριστικά τραγούδια του Enrique Iglesias, τουλάχιστον τα αγγλόφωνα ή τέλος πάντων μισά αγγλικά, μισά ισπανόφωνα, κάπως έτσι. Συνεχίζουμε με Emma Louise, αυτό είναι το

My Filler Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFillerRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Έτσι για να μην πέφτουμε. Μάρτιν Γκάριξ φυσικά και Animals. Ένα τραγούδι, παιδιά, το οποίο έχω συνδέσει με κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο και θα το μοιραστώ μαζί σας. Δεν θα διστάσω. Έκανα για αρκετά χρόνια κοπηλασία, λοιπόν, παιδιά. Εμένα που με ακούτε και δεν με βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το συγκεκριμένο τραγούδι έπαιζε πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, τύπου κάθε 2-3 τραγούδια έπαιζε. Σε αγώνες εσωτερικής κοπηλασίας. Εκεί στα κοπλατικά μηχανήματα, στα εργόμετρα που πηγαίναμε για αγώνες οι όμιλοι μεταξύ μας. Έπαιζε πάρα πολύ. Εντάξει, είναι ένα τραγούδι το οποίο σε εμπνέει για σκληρό κάρντιο, που είναι το εργομετρικό μηχάνημα. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Κάποια στιγμή κούρασε, μέχρι που σταμάτησε την κοπηλασία και το άκουγα λιγότερο συχνά. Οπότε μου έμεινε και λίγο καλύτερα και δεν το έχω συνδέσει πια με αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση. Πριν φύγουμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό break, ήρθε η ώρα για τη Throwback, κυκλοφορία της εβδομάδας. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 2020, ο G-Eazy, γιατί ξέρετε ότι Sound Spectrum δεν γίνεται χωρίς 80s, Halsey και G-Eazy. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 2020, ο G-Eazy κυκλοφορεί το πρώτο πρωτότυπο τραγούδι του, στο οποίο δεν ραπάρει, αλλά τραγουδάει. Με autotune, βέβαια, αλλά τραγουδάει. Είχαν προηγηθεί και πολλά covers μέσα στην καραντίνα από Bob Dylan, Radiohead, Ramones, David Bowie και πάρα πολλά, αλλά οπότε είπε να κυκλοφορήσει και τη δικιά του μουσική πρωτότυπη, δηλαδή πρωτότυπους στίχους. Είναι το lead single του experimental album που κυκλοφόρησε μέσα στην καραντίνα, Everything Strange Here. Το τραγούδι λέγεται Free Porn, Cheap Drugs και έχει πολλά 2020 vibes. Φύγαμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό break.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: get up. We only play the hits.
1: Αυτό είναι τα αυτά.
2: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Wow! Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem. Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου του 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
3: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
5: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
4: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
4: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
4: I Feel Radio.

Michael Cretu και Samurai από τα δεκαετία του 1980 και σας υπόσχομαι ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τη συγκεκριμένη δεκαετία, γιατί έχουμε και ένα Billboard Hot 100 throwback στη συνέχεια και θα είναι από εκείνη τη δεκαετία, σας το υπόσχομαι. Συνεχίζουμε όμως με κάτι έτσι πιο φρέσκο. Πάμε για Afrojack, Sia και David Guetta, 2026, εδώ φετινό, Awake Tonight.

Χρήστη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

θα μπορούσε να είναι Zerb. Θυμίζει λίγο Calvin Harris, αν και ο Calvin Harris είναι λίγο πιο house. Αλλά όχι, αυτός είναι ο Marshmallow με το Fly. Λέω ότι κάποιοι DJs έχουν πολύ χαρακτηριστικό ήχο. Ένας από αυτούς είναι και ο Marshmallow, παιδιά. Ο γνωστός, όχι ακριβώς γνωστός, άγνωστος τον λες περισσότερο, με το μεγάλο κράνος. Συνεχίζουμε όμως εδώ πέρα τα μουσικά μας. Έχετε ο Pitbull μαζί με την Christina Aguilera για δυνατό throwback. Feel this moment. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Pitbull και Christina Aguilera, Feel This Moment, ένα πολύ δυνατό throwback, αλλά ίσως όχι τόσο δυνατό όσο αυτό που έρχεται από το Billboard Hot 100. Σαν σήμερα, νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα, 1980. Blondie και Call Me, μη φύγει κανείς, έχουμε ένα ακόμα πολύ δυνατό τραγούδι να απολαύσουμε στο σημερινό Sound Spectrum.

Blondie λοιπόν και Call Me, σαν σήμερα νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 το 1980. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του σημερινού Sound Spectrum, Παρασκευής 22 Μαΐου. Μη φύγει κανείς, γιατί έρχονται αμέσως μετά Ελισάβετ και Βαγγέλης. Βαγγέλης και Ελισάβετ με τα δικά τους μπερδέματα. Η Ελισάβετ είναι έτοιμη να πυροβολήσει την Ευλέπου, πλησιάζει απειλητικά στο μικρόφωνο. Αλλά σας έχω αφήσει, παιδιά, ένα πολύ δυνατό τραγούδι για κλείσιμο. Γιατί πια Euroliga και πιο Final Four, δεν ξέρω τι μου τσαμπουνάτε εσείς. Ένα είναι το event, παιδιά, του Σαββατοκυριακού. 23 Μαΐου, αύριο στο ΑΚΑ, Iron Maiden, οπότε δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε κάτι λιγότερο από το Fear of the Dark. Εμείς θα λέμε την επόμενη Παρασκευή, same time, same place εδώ στο Nightfield Radio, 5 με 7 το απόγευμα με ένα ακόμα Sound Spectrum. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, φιλιά σε όλους.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Εγώ θα να κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση.
0: Παρασκευή σήμερα πάλι και η ώρα είναι
1: 7 και 5
0: πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ στο Nifel Radio. Ποιοι τα μπερδέματα εννοείται. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξανδρο που μας κράτησε δύο υπέροχες ώρες με τη μουσική του και την ωραία φωνή του.
1: Γιατί σε καλοπιάνει τώρα τελευταία.
0: Θέλω νερό γι' αυτό.
2: Εννοείται, μισά
0: παιδί μου. Ιδές. Ιδές.
2: Όσο ωραία φωνή έχω κι εγώ, το
0: έτσι. Έτσι.
1: Εγώ έχω πάλι μια ερώτηση.
0: Άιντε, για πες.
1: Το πρωί, στις 7.30 ώρα το πρωί, 8 παρά, μου λες, θα ρίξεις σήμερα παπάδες.
0: Ναι. Έτσι είχα ενημερωθεί.
1: Έτσι δεν μου
0: είπες. Εγώ δεν είδα ούτε παπαδάκι, όχι παπά. Δεν είδα τίποτα.
1: Ούτε, τέτοιο, ούτε κεράκι δεν είδες.
0: Ούτε κεράκι δεν είδα. Τίποτα. Ούτε φυτιλάκι δεν είδα.
1: Μου είπες λοιπόν ότι θα ρίξει παπάδες,
0: ναι.
1: Κέρματα, οτιδήποτε δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, κάτι είπε ότι θα ρίξει διάφορα.
1: Και ότι...
0: Από το μεσημέρι και μετά.
1: Ναι, και ότι να πάρω το αυτοκίνητο και.
0: Τελικά πήρε το μηχανάκι.
1: Το δικό μου το νερό που είναι.
0: Τελικά πήρε το μηχανάκι.
1: Ναι, αλλά έξω έχει ήλιο.
0: Ναι, το ξέρω. Κάει και η μούρη μου.
1: Έχει ήλιο.
0: Το ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Είσαι πολύ καλός.
2: Θες κι εσύ.
1: Όχι, δεν θέλω, Αλέξανδρε, νερό.
2: Δεν το θέλω το νερό σου.
1: Δεν το θέλω το νερό σου, Αλέξανδρε.
0: Δεν θέλω να σου έχω υποχρέωση, Αλέξανδρε.
1: Να μετά να μου λες, μα σου φέρα νερό τότε.
0: Λοιπόν. Ήδη εδώ και μία ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ωραία. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα είμαστε σε επαφή, αλλά και όχι.
1: 38-24 κερδίζει.
0: Εντάξει, είπαμε. Θα είμαστε σε επαφή, αλλά και όχι.
1: Εντάξει, αφού είπαμε ότι κέρδισε, ότι ξεκίνησε, να μην πούμε και το σκορ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα είμαστε σε επαφή, αλλά και όχι.
1: Πώς μεταφράζεται τώρα αυτό.
0: Θα σου εξηγήσω στην πορεία.
1: Τι.
0: Ρε φίλε. Ναι.
1: Α, αλλά θα είμαστε σε επαφή.
0: Αραιάκι που.
1: Περίμενε, όχι δεν είναι. Περίμενε, ας το
0: ανοίξω. Περίμενε να ψάξει να βρει που είναι, πώς ανοίγει.
1: Τώρα είναι ανοιχτό.
3: Έχετε 2 ώρες. Εγώ δεν ακούω τίποτα να ξέρεις. Έχετε 2 ώρες. Θα το κοιτάτε κάθε 5 λεπτά το σκορ. Το κοιτάτε, θα το κοιτάξετε. Μία φορά το ημίωρο ίσως.
0: Πόσα χρόνια κάνουμε εκπομπή.
1: Πολλά.
0: Πόσα χρόνια με γνωρίζεις? Πάρα πολλά. Το ότι μετά από τόσα χρόνια θέλω και διερμηνέα για να καταλάβεις τι λέω. Μην ξεπεράσεις.
1: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, δεν είμαι παπάς. Άμα ήμουν παπάς θα είχα πέσει.
1: Σχόραμε.
0: Θα το προσπαθήσω.
1: Χρόνια, πριν μερικά χρόνια, σε εκπομπές δεν έκανες αναμετάδοση αγώνων?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Άρα...
0: Έκανα και βέβαια. Δεν επαναλαμβάνομαι όμως.
1: Απλούς αγώνες.
0: Εξελίσσομαι.
3: Τώρα το έχεις ξεπεράσει.
0: Εξελίσσομαι. Εντάξει, δεν κάνω τα ίδια και τα ίδια.
1: 42-24.
0: Γιατί περιμένω άλλα αποτελέσματα.
1: Εξετάσεων αποτελέσματα.
0: Δεν μπορώ να κάνω τα ίδια και τα ίδια και να περιμένω τα ίδια αποτελέσματα.
3: Έχει κάνει στροφή στην καριέρα της τώρα, Ελισάβετ, δεν καταλαβαίνεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στην ποιότητα έχει κάνει εκπομπή.
3: Στην ποιότητα.
0: Και στην ποιότητα και σε πολλά έχω
1: στην
0: κάνει.
1: Στην ποιότητα.
3: Ποιότητα πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα. Μάλιστα.
0: Είμαστε μια σοβαρή εκπομπή κατά τα άλλα. Ποιος το είπε αυτό?
1: Ποιος το, ναι, όντως.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ποιος μας κακολογεί?
0: Ποιος μας είπε έτσι?
1: Όπως προχθές.
0: Το μάτι, το φρύδι.
1: Ήταν η Δώρα και ο Σωκράτης. Και λέγανε. Σε κάποια φάση η Δώρα τα είχε πάρει με τον Σωκράτη.
0: Έλα, γιατί?
1: Ε?
0: Τι του είχε κάνει, τι της είχε
1: βασικά,
0: κάνει.
1: Και με τον Σωκράτη τα είχε πάρει και με τον κύριο Άρη τα είχε πάρει και μαζί μου τα είχε πάρει. Με όσους ήμασταν μέσα στο
0: δωμάτιο
1: επικοινωνίας, η Δώρα τα είχε ψιλοπάρει. Και σε κάποια φάση με απείλησε ότι...
0: Εγώ χωρίς να ξέρω είμαι μαζί με τη Δώρα.
1: Με απείλησε ότι σε κάποια φάση θα έρθει εδώ στην εκπομπή μας, mm-hmm. χωρίς να το ξέρουμε, για να την κάνει μπάχαλο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
3: Πώς γίνεται τα μπερδέματα να γίνουν μπάχαλο όμως?
0: Ναι.
3: Απλά με το όνομα τη εκπομπή θα είναι δηλαδή.
1: Εγώ αυτό τη ρώτησα. Τη λέω, εσένα περίμενα μία μα το κάνει. Δεν κατάλαβα.
0: Περίμενα. Ναι, αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, μου άρεσε αυτό. Ήταν πολύ καλή ατάκα. Απλώς θα αλλάξουμε δηλαδή το όνομα τη εκπομπή. Από μπερδέματα θα τη λέμε μπάχαλο.
1: Μάλλον δεν ξέρω. Τι τώρα ρώτα.
0: Εντάξει, θα τη ρωτήσω. Αν έρθει έτσι, εμφανιστεί πουθενά.
1: Την κυρία Παπάδα. Λοιπόν, μια και με αυτά και με αυτά μιλήσαμε 5 λεπτά. Νομίζω ότι δεν θέλετε να μα ακούσετε άλλο για το επόμενο δεκάλεπτο.
0: Ναι, ετοίμασε εσύ την ταυτότητα. Να ετοιμάσω εγώ τη δική μου.
1: Ποια ταυτότητα, θα βγάλεις ταυτότητα? Θα δούμε ηλικία, Αλεξάνδρα.
0: Πάμε, πάμε, πάμε. Δεν την έκρυψα ποτέ. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί δεν τελειώνουμε σήμερα.
1: Ariana Grande.
0: Δεν τελειώνουμε σήμερα.

0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμίλια. Αυτό το λέω με σιγουριά. Βασικά, όχι, συγγνώμη.
2: Τώρα που το λες, ναι, η Εμιλία γιορτάζει κοντά στο προφήτη Ηλία. Λοιπόν, δεν υπάρχει, βασικά, είναι με στη μέση, ενοχλεί.
1: Ενοχλεί το μικρόφωνο, δεν θα το πάμε λίγο πιο πέρα.
2: Θέλω το χώρο μου, ρε παιδάκι μου.
1: Βασικά να το θέσω αλλιώς. Δεν γιορτάζουν όλοι σήμερα. Γιορτάζουν μερικοί.
2: Γιορτάζουν
1: και
2: μερικοί,
1: σήμερα.
2: Ναι.
1: Αλλιώς οι υπόλοιποι γιορτάζουν 18 Εβδόμου.
2: Ιουλίου.
1: Ναι, Ιουλίου.
2: Λοιπόν, θα το θυμάσαι εσύ 18 Ιουλίου.
1: Όχι, σου είπα να το θυμάσαι εσύ.
2: Και πέτυχες τώρα.
1: Εντάξει,
2: έχω μια ιδέα, να το πούμε στον Εμίλιο να μας το θυμίσει. Γιατί ούτε εγώ ούτε εσύ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου του 2026. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουμε ξεχάσει, και εγώ και η Ελισάβετ χθες. Και Κωνσταντίνο.
2: Και είναι πολλοί αυτοί.
1: Και Κωνσταντίνα. Να πούμε χρόνια
2: Κωνσταντίνα,
1: πολλά.
2: Κωνσταντίνα,
1: Και Νάντια και Ντίνα.
2: Ωρε φίλε!
1: Να πούμε χρόνια πολλά στο δικό μας Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίνο Ροβιθάκη, και στη δικά μας Νάντια, στην Νάντια μας που κάθε Δευτέρα εδώ κάνετε παρέα. Βασικά, στη μισή Δευτέρα να πούμε χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια
1: πολλά. Πού τους ξεχάσαμε.
2: Δεν μου λες συγγνώμη, είσαι σίγουρος ότι δεν έχουμε και σε άλλες μέρες της εβδομάδας?
1: Ναι.
2: Είσαι σίγουρος?
1: Αν έχουμε Ελένη, Ελένη δεν έχουμε.
2: Καλά. Εγώ δεν θα βάζα το χέρι μου στη φωτιά, διότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.
1: Δεν έχουμε, λένε, όχι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά και από μικροφόνου, γιατί, βασικά, μόνο από μικροφόνου, γιατί δεν τους πήραμε κανένα τηλέφωνο.
2: Κανέναν όμως.
1: Και Ελένη, και Λένο, και Κωνσταντίνο, και Κωνσταντίνα.
2: Έχεις Ελένο.
1: Όχι Ελένο, Λένο.
2: Έχεις Λένο.
1: Πιο παλιά είχα γνωρίσει ένα Λένο, ναι.
2: Λένο.
1: Ναι.
2: Πώς τον βαφτίσανε, Λένο, σκέτο?
1: Δεν ξέρω πώς τον βαφτίσανε.
2: Τα μισά μαθαίνεις, ρε φίλε.
1: Δεν του ζήτησα ταυτότητα, ρε κοπέλα.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν γίνεται. Πληροφορίες μισές. Δεν γίνεται να μας γεμίζεις με άχρηστες πληροφορίες. Από τις στιγμές που είναι μισές, είναι άχρηστες.
1: Ωραία, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
2: Κάνουμε delete, λοιπόν. Έφυγε.
1: Λοιπόν, είπαμε 22 Μαΐου σήμερα. Είναι η 142η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 35 πρώτα λεπτά. Όπως είπαμε, σήμερα γιορτάζουν μερικοί
2: αυτό, τι
1: ή μερικές.
2: Ωραίο που μ' αρέσει.
1: Ποιο?
2: Πολύ μ' αρέσει όταν λέμε δύση ηλίου θα έχουμε.
1: Ναι, είναι ωραίο. Ακούγεται ωραίο.
2: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι
2: όχι.
1: Έβυχο.
2: Να το νιώθεις είναι ωραίο. Όχι. Α, να το ακούς. Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν, όπως είπαμε, κάποιοι με το όνομα Εμίλη και κάποιες με το όνομα Εμίλια. Είναι παγκόσμια αγορά πίτσας με bitcoin.
2: Α, ακούς, μόνο.
1: Παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Μόνο με bitcoin. Πριν να σου πω, πάρε τον
2: Αλέξανδρο. Κλαίω.
1: Πάρε τον Αλέξανδρο τηλέφωνο και πες να πληρώσουμε bitcoin τώρα που θα πάει να παραγγείλει την πίτσα. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Εθνική ημέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εθνική ημέρα βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Όπα, βανίλια.
1: Ναι.
2: Όταν λέμε βανίλια, μιλάμε γενικώς για τη βανίλια.
1: Ναι, δεν διευκρινίζει εδώ εάν μιλάμε για το γλυκό βανίλια ή αν μιλάμε για τη σκόνη. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το διευκρινίζει. Θα με συγχωρέσετε εσείς οι ακροατές, γιατί η Ελισάβετ είπε ότι δεν με συγχωράει. Τέτοιο. Που δεν γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Συγγνώμη.
2: Τίποτα. Πολλές λεπτομέρειες δεν γνωρίζεις, αλλά δεν θέλω να το σχολιάσω. Εγώ πότε θα πω την ταυτότητά μου?
1: Αμέσως μετά, άμα θέλεις.
2: Μετά τα διαφημιστικά.
1: Άμα θες να μπορούμε μετά τα διαφημιστικά.
2: Μετά τα διαφημιστικά, ναι, να ξεκινήσουμε.
1: Με την ταυτότητά.
2: Διότι έχω πολλά να πω. Μπορεί να μας πάρει και μια μισή ώρα.
1: Πρέπει να
2: μπορεί να πάρουμε και την επόμενη εκπομπή.
1: Ωραία. Να πάρουμε το Δημήτρη τηλέφωνο να τον ρωτήσουμε.
2: Όχι, την επόμενη εννοώ την επόμενη της επόμενης εβδομάδας.
1: Α, νόμιζα την επόμενη εκπομπή σήμερα.
2: Ναι, οπότε μπορούμε να βάλουμε μια ανωτελεία και να πάμε στην επόμενη.
1: Μπορούμε, μπορούμε. Απλά εγώ το κατάλαβα λάθος.
2: Εσύ
1: ότι
2: μπορεί να καταλάβεις ό,τι θέλεις. Θέλεις να κοιμηθείς και εδώ, δεν έχεις πρόβλημα. Σπίτι σου μην πας.
1: Γιατί να μην πάω σπίτι μου, καλά.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, όχι, γιατί να μην πάω σπίτι μου.
2: Α, θες να πας και σπίτι σου.
1: Γιατί να μην πάω σπίτι μου, ρε κοπελιά.
2: Εντάξει, είπα μια άποψη.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν πειράζει.
1: Α, δεν μας τα λες καλά.

0: Ρίστη παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: Ακούω, I feel ready.

0: playing more music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Και είμαστε πάλι εδώ στο Noifil Radio, τα μπερδέματα.
1: Η ώρα είναι 8 και 40 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ακόμα, μέχρι να δώσουμε τη σκυτάλη στο Δημήτρη μας. Δημήτρης Δόδης, να σας πάει ροκανίζοντας το χρόνο μέχρι τις 11.
0: Πριν ασχοληθούμε με τις φράσεις για σκέψη, θέλεις να μιλήσεις για αυτό που είχαμε υποσχεθεί, κάτι είπες πριν.
1: Ναι, γιατί είχαμε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι κάποια στιγμή, μπορεί αυτή τη βδομάδα, μπορεί την άλλη.
0: Έτσι ακριβώς το είχα πει και το είχα διευκρινίσει.
1: Ότι θα κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το Μουντιάλ. Και αυτό έγινε λόγω του ότι την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, παίξαμε το τραγούδι που είναι για το φετινό Μουντιάλ. Οπότε είπαμε θα ψάξουμε να βρούμε, γιατί κάθε Μουντιάλ έχει και το δικό του τραγούδι. Οπότε μπορούσαμε να ντύσουμε μια ολόκληρη εκπομπή με τραγούδια.
0: Ωραία. Θέλεις να μας πεις τι κάνει ο αγαπημένος μας Ολυμπιακός?
1: Δεν είπες θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το βλέπουμε.
0: Θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το βλέπουμε. Μέσα μισάρο, μια φορά να πούμε το τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: θέλει
1: 4 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα για να τελειώσει.
0: Καλά, μπορεί να θέλει και μισή ώρα. Δεν μας νοιάζει αυτό.
1: Και κερδίζει 69-52.
0: Α, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι.
0: Προς το παρόν. Πάμε λοιπόν στις φράσεις για σκέψη. Πάμε. Χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να δείξουμε. Όχι, λάθος.
1: Περίμενε
0: να βάλω τα γυαλιά.
1: Βάλτε τα γυαλιά.
0: Λοιπόν, χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να διδάξουμε ούτε να μάθουμε. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Μάλιστα. Δεν μπορούμε να διδάξουμε ούτε να μάθουμε.
0: Χωρίς αγάπη.
1: Ναι, αγάπη που νιώθουμε εμείς για αυτό που θέλουμε να διδάξουμε και για αυτό που θέλουμε να μάθουμε. Ναι, συμφωνώ. Ναι.
0: Όχι μόνο. Όχι, αλλά και προς απέναντι στον άνθρωπο που θέλουμε να, ή στους ανθρώπους που θα διδάξουμε. Δηλαδή πρέπει να έχεις αγάπη και για αυτό που κάνεις, αλλά και απέναντι στον κόσμο που, δηλαδή να τη βγάζεις αυτή την αγάπη στον κόσμο που διδάσκεις. Αλλά και
1: συμφωνώ,
0: όταν θέλεις να μάθεις. Χωρίς αγάπη δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Συμφωνώ, γι' αυτό και οι δασκάλες, όχι καθηγήτρες, οι δασκάλες στο δημοτικό που δείχνανε αγάπη προς τα παιδιά μας έχουν μείνει ανεξίτηλες, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν περάσει έτσι απλά και δεν έχουν
0: ακουμπήσει. Εντάξει, τις δασκάλες τις είχαμε όλη τη χρονιά, τουλάχιστον μία χρονιά.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον μία χρονιά. Ενώ οι άλλοι καθηγητές μπαίνουν να βγαίνουν, μπαίνουν να βγαίνουν, μπαίνουν να βγαίνουν.
1: Τη δασκάλα όμως, εκεί
0: μαθαίνεις. Εκεί, ναι. Και είσαι πιο τρυφερή ηλικία. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Δεν παίζει μόνο.
1: Αν όμως είναι διεκπαιρεωτικός ο ρόλος της, δεν θα τη θυμάσαι, δεν θα μάθεις πράγματα.
0: Υπάρχουν και δασκάλες, φαντάζομαι, που δεν τις θυμάσαι ή τις θυμάσαι αρνητικά.
1: Ναι, γιατί ήταν διεκπαιρεωτικός ο ρόλος τους.
0: Λοιπόν,
1: και δεν μου δώσανε κάτι.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε.
0: Περίμενε τα γυαλιά. Τα βγάλα.
1: Να μην τα βγάζεις, ρε κοπέλα.
0: Δεν μπορώ, βλέπω μακριά. Λοιπόν, το ωραίο με τη μάθηση είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μας την πάρει πίσω. Καλό, ε. Ό,τι και να μάθεις. Ό,τι και να μάθεις. Ό,τι και να μάθεις. Το ξαναλέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να στο πάρει κανείς πίσω. Ό,τι και να μάθεις. Γιατί γέλαζες τώρα, το μυαλό σου εσένα πήγε κάπου.
1: Ναι, εμένα το μυαλό μου πήγε κάπου.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Εγώ θέλω και σχόλια και από το chat, έτσι. Περιμένω να δω τι θα γράψετε. Δεν γίνεται να μην γράψετε κάτι. Λοιπόν, το επόμενο. Η αγάπη και η αμφιβολία δεν μιλούνται ποτέ μεταξύ τους.
1: Γιατί έχουν τσακωθεί.
0: Έχουν τσακωθεί.
1: Ποια έκανε το λάθος?
0: Τι εννοείς?
1: Για να έχουν τσακωθεί, κάποια θα έκανε το
0: λάθος. Δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Πώς θα είναι να μιλούνται μεταξύ τους?
1: Ναι, αλλά μπορεί απλά να λένε ένα γεια, ρε παιδί μου.
0: Πώς θα πούνε η αγάπη και η αμφιβολία? Δεν συναντιούνται καν.
1: Δεν συναντιούνται. Τόσο ανάποδες είναι και οι δύο. Στριμμένα, άντερα, ε.
0: Θέλω.
1: Τι θες?
0: Θέλω βοήθεια από το chat. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τον βγάλω.
1: Έλα,
0: κρατιέμαι, δε. Κρατιέμαι προς το παρόν. Κρατιέμαι, βοηθήστε με λίγο.
1: Εγώ έχω μείνει στο προηγούμενο.
0: Τι εννοείς?
1: Ε?
0: Ακόμα είσαι η δασκάλα του δημοτικού, εσύ. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, λοιπόν.

0: Τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δηλαδή πόσο λιανά πρέπει να το κάνουμε? Μιλάμε για την αγάπη και την αμφιβολία. Όταν αγαπάς, δεν μπορείς να αμφιβάλλεις. Οπότε αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Δηλαδή πόσο λιανά πρέπει να το κάνουμε?
1: Εντάξει, μου το εξήγησε ο Βασίλης. Έχουν διαφορετικά ωράρια. Αυτό μου είπε. Τι με κοιτάς έτσι?
0: Κάτσε, περίμενα, το σκεφτώ λίγο. Έχουν διαφορετικά ωράρια. Οκ. Okay. Ναι.
1: Μου λέει δεν ταιριάζουν. Λέω γιατί? Μου λέει έχουν διαφορετικά ωράρια. Α, το δέχομαι. Έχουν διαφορετικά ωράρια. Η μία είναι πρωινή, η άλλη είναι βραδινή.
0: Όχι, όχι. Στο ίδιο κατάστημα δεν μπορούν να δουλεύουν και οι δύο.
1: Μπορεί
0: δουλεύουν σε διαφορετικό κατάστημα.
1: Ναι, εκτός από το πρωινή και βραδινή βάρδια, ναι, υπάρχει και η ενδιάμεση. Μπορεί λοιπόν να είναι.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Όχι, γάμου. Δεν θα μου κάψεις το δικό μου τον εγκέφαλο, θα τον κάψω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πας καλά. Άκουρε τι είπε ο τύπος.
1: Εγώ δέχομαι αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι έχουν διαφορετικά ωράρια. Κεντρικό και υποκατάστημα. Ορίστε, είναι και σε διαφορετικό κατάστημα.
0: Σε διαφορετικό κατάστημα, τότε θα συμφωνήσω κι εγώ.
1: Είναι σε διαφορετικό κατάστημα.
0: Σε διαφορετικό κατάστημα, τελεία.
1: Και διαφορετικό ωράριο. Άρα
0: όχι,
1: είναι τελείως άλλα.
0: Η αγάπη είναι σε άλλο κατάστημα. Πώς την είπαμε, η αμφιβολία είναι σε άλλο κατάστημα. Τελείως. Δεν συναντιούνται καν. Γιατί στις βάρδιες, όταν αλλάζει βάρδια, συναντιούνται. Αυτά τα δύο δεν γίνεται να συναντηθούν.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι στον ίδιο όμιλο. Στην ίδια εταιρεία, στον ίδιο όμιλο εταιριών.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί σε αυτό.
1: Βασίλη, σε παρακαλώ, εδώ θέλουμε μια απάντηση. Είναι στον ίδιο όμιλο εταιριών? Αφού λέμε για ωράρια και για κεντρικό υποκατάστημα.
0: Πάω στο επόμενο, ρε. Πάω στο επόμενο. Πάω στο επόμενο, δεν με βοηθάς.
1: Τα γυαλιά σου να βάλεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είναι πάνω.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Για να το κάνετε εικόνα, έψαχνε τα γυαλιά της στο κεφάλι της, αλλά δεν ήταν στο κεφάλι της.
0: Κορόιδευε εσύ να δω, όταν θα φτάσει στην ηλικία μου να δεις. Πού είμαστε?
1: Στο 3.
0: Α, λοιπόν, στο 4 είμαστε.
1: Ήμασταν στο 3 και πάμε στο 4, αυτό είπα.
0: Ναι, πού είμαστε τώρα, λέω. Τίποτα, δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε. Λοιπόν, πίσω από ένα υπέροχο παιδί κρύβεται ένας γονέας που νομίζει ότι τα κάνει όλα λάθος.
1: Πίσω από ένα υπέροχο παιδί.
0: Εγώ θέλω να συμφωνήσω σε αυτό.
1: Κρύβεται ένας γονέας που νομίζω ότι τα κάνει όλα λάθος. Μάλιστα, ναι, οκ. Okay.
0: Βασίλη, δεν έχεις να πεις τίποτα? Ο Βαγγέλης έχει μείνει άφωνος. Πάμε στο επόμενο. Ο χρόνος γίνεται γιατρός όταν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε καλά. Αυτό πάλι με το. Ο χρόνος είναι γιατρός. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα. Ωπα ρε φίλε, άμα δεν θέλεις να γίνεις καλά, το παίρνεις στον τάφο σου.
1: Ποιο καλή να πάρεις στον τάφο σου?
0: Το αυτό που δεν γιατρεύεται.
1: Γιατί να το πάρεις στον τάφο σου?
0: Αυτό λέω. Βαγγέλη, δεν με παρακολουθείς, κάτι κοιτάς. Θες να μου δείξεις και εμένα αυτό που κοιτάς?
1: Προσπαθώ να δω το τελικό αποτέλεσμα.
0: Τελείωσε.
1: Είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Άιντε, για πες.
1: Όχι, όχι, πες εσύ, θα το βρω.
0: Δεν, θα πω, θα ακούσουμε τραγουδάκι μέχρι να το βρεις.
1: Εντάξει, λοιπόν.

0: Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη πρωτίστως από την Ελισάβετ και δεύτερο. Και δεύτερον από τους ακροατές.
1: Τι θα γίνει, θα μας πεις τι έγινε με το αποτέλεσμα? Το βρήκες?
0: 79-61.
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Άντε, συγχαρητήρια.
0: Συγγνώμη.
1: Συγχαρητήρια, αυτό είναι το θέμα μας.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί κέρδισε η Ελλάδα στην ουσία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην βάζουμε ταμπελίτσες.
0: Δεν βάλαμε καμιά ταμπέλα.
1: Όχι. Αυτό έτσι για να διευκρινίζουμε.
0: Να διευκρινίζουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω τώρα, να μου έκανες και το ξέχασα.
0: Όχι, αυτό που δεν άκουσα εγώ ήταν ο χρόνος γίνεται γιατρός όταν αποφασίζουμε ότι θέλουμε να γίνουμε καλά.
1: Ναι.
0: Το θέμα, το δύσκολο δεν είναι να γίνουμε καλά, συμφωνώ απόλυτα. Το δύσκολο είναι να αποδεχτούμε ότι είμαστε άρρωστοι. Εγώ αυτό έχω να πω. Τι? Κάτι δεν σ' άρεσε?
1: Ναι, είναι ένα, το πρώτο βήμα το να αποδεχτούμε ότι είμαστε άρρωστοι. Άρρωστη, σε εισαγωγικά, γιατί όταν πονάς ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Από εκεί και πέρα πρέπει να θέλεις να γίνεις καλά.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Εντάξει, γιατί δεν μπορείς επί χρόνια να λες εμένα μου συνέβη αυτό. Οκ, συνέβη.
0: Ταιριάζει και το επόμενο. Διάβαζα το επόμενο. Ταιριάζει και το επόμενο εδώ.
1: Για πες. Περίμενα, γιατί κάτι.
0: Ταιριάζει, ναι, πολύ το επόμενο.
1: Μπορούμε να μάθουμε πολλά από τα λάθη μας όταν δεν τα αρνούμαστε.
0: Κουμπώνει. Τέτοιο
1: με το. Κουμπώνει.
0: Κουμπώνει, ναι. Γιατί στην ασθένεια που λέγαμε πριν, αν αρνείσαι την ασθένεια.
1: Εδώ μιλάμε για λάθη.
0: Ναι, και...
1: Όχι. Μη το αλλάζεις, νομίζω. Νομίζω το αλλάζεις. Δεν αρνείσαι την ασθένεια. Άλλο το αρνούμε την ασθένεια και άλλο αρνούμε ότι έκανα λάθος.
0: Ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Η ασθένεια και το λάθος. Σαν αντιμετώπιση.
1: Η ασθένεια και το λάθος.
0: Όταν αρνείσαι και τα δύο. Αρνούμε ότι είμαι άρρωστος, άρα δεν δέχομαι κάτι. Βοήθεια, γιατρό, οτιδήποτε. Αρνούμε ότι έχω κάνει το λάθος, άρα δεν δέχομαι κάτι. Δεν είναι αδερφάκια?
1: Όχι.
0: Okay.
1: Για μένα όχι.
0: Εντάξει.
1: Και θες να σου το εξηγήσω και γιατί? Πρόσεχε με τώρα τι γίνεται. Είναι απλό. Εδώ μιλάει για το λάθος. Λάθος, κάνεις κάτι λάθος. Δηλαδή για να το παραδεχτείς πρέπει να ρίξεις τον εγωισμό σου. Στο άλλο δεν έχει εγωισμό.
0: Μεγάλο. Εγωισμότατο έχει.
1: Ποιο, σε ποιο σημείο? Θέλουμε και βοήθεια από το chat.
0: Χρειάζεται θέληση, γράφει.
1: Ναι, θέληση χρειάζεται.
0: Και στα αυτό. Δύο. Και στα δύο.
1: Ναι, θέληση χρειάζεται και στα δύο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή, για να παραδεχτείς το λάθος σου και να μην ρίξεις το λάθος στον δίπλα, στον απέναντι, θέλει δύναμη. Δεν θέλει εγωισμό. Ενώ τώρα το άλλο, που το ξέχασα ήδη εγώ...
0: Να παραδεχτείς την αρρώστια.
1: Την αρρώστια. Η αρρώστια είναι κάτι το οποίο στην ουσία ένας πόνος το έκανε κάποιος άλλος. Πάλι την ευθύνη στον άλλον ρίχνεις.
0: Εγώ μιλάω για οποιαδήποτε αρρώστια όμως. Δεν μιλάω μόνο για την ψυχική αρρώστια.
1: Εδώ μιλάμε για ψυχικά.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι...
1: τι, γιατί να είσαι άρρωστος και να μην το παραδέχεσαι?
0: Ναι, γιατί πόσοι υπάρχουν και λένε όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Συγχωρημένη.
1: Όταν λέμε για αρρώστια μιλάμε για αλκοολικό, ναρκωμανή και όλα αυτά. Δεν μιλάμε για τέτοιο.
0: Όχι.
1: Εδώ μιλάμε για ψυχική αρρώστια βέβαια. Δεν μιλάμε. Από ό,τι κατάλαβα αυτά όλα λένε για ψυχική υγεία.
0: Θέλεις να ακούσουμε Forever Young?
1: Ναι, θέλω. Θέλω πολύ.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio. www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός

0: Α, δεν πάει αυτό. Όχι, αυτό εδώ εμένα δεν. Αυτό εδώ δεν.
1: Είμαστε πάλι εδώ.
0: 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο iFeel Radio.
1: Και είμαστε τα μπερδέματα και θα είμαστε μαζί σας. Ή καμιά ώρα περίπου.
0: 50 λεπτάκια. Τι γκρέμισες πάλι.
1: Γκρέμισα τώρα.
0: Γκρέμιστα. Όλα πια. Μάλιστα, βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια κινητικότητα στο chat. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον Αετό. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα στο Βασίλη μας. Ο Βασίλης εδώ, ο δικός μας ο αναβάτης δίσκων. Κάθε Τρίτη σας κρατάει συντροφιά.
1: Και μας κρατάει και τώρα συντροφιά στο chat και λέει και την άποψή του. Έτσι.
0: Καλησπέρα στον κύριο Άρη. Καλησπέρα κύριε Άρη. Καλησπέρα Στέλιο μας. Sky's 11, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Δεσποινάκι και Σολάκερ εκεί την Άξο. Καλησπέρα και στην Ευγενία και έχετε εκεί τριγύρω-γύρω όλοι.
1: Φαντάζομαι ότι θα είναι όλα τα κορίτσια της εκεί.
0: Και στα κορίτσια της λοιπόν. Στο αγόρι της όχι.
1: Θα δουλεύει. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Να μην πούμε καλησπέρα στο αγόρι.
1: Δεν θα μας ακούσει. Να του πούμε, αλλά δεν θα σας ακούσει.
0: Είσαι, από ότι δουλεύει θα χρειάζεται περισσότερη δύναμη.
1: Πρέπει να του πούμε να βάζει και εκείνο iFeel Radio να ακούει την ώρα που δουλεύει.
0: Εννοείται. Ναι. Στο διαπασόν.
1: Εννοείται. Να ακούει όλη η γειτονιά.
0: Γιατί όχι.
1: Έτσι.
0: Εδώ την προηγούμενη εβδομάδα ο Δημήτρης μας είπε ότι μας άκουγε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Από το
1: ποδήλατο, δεν έκανε ποδήλατο ο Δημήτρης.
0: Από το application.
1: Από το application, ναι.
0: Από το application.
1: Εντάξει, έτσι, πώς το λες.
0: Και μας άκουγαν και οι περιγύοι του εκεί.
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: όλη η παρέα του.
0: Όλη η παρέα του.
1: Γνωστή και άγνωστη.
0: Ήταν και γνωστή.
1: Ήταν και γνωστή, ρε φίλε, και όχι τίποτα άλλο. Εντάξει. Μου είπε κάτι κουφό σήμερα.
0: Δική μου γνωστή, δική σου γνωστή.
1: Του κόσμου γνωστή.
0: Του κόσμου.
1: Του
0: ολάκερου
1: κόσμου.
0: Του κόσμου.
1: Ναι, του ολάκερου. Ακριβώς.
0: Μας άκουγαν γνωστοί ολάκερου του κόσμου.
1: Ναι, έτσι.
0: Μάλιστα. Κάτσε. Μισό λεπτό να μάθω ποιοι ήταν οι γνωστοί ολάκερου του κόσμου και επανέρχομαι.

0: getting filled. Δημήτρη, θα μας φέρεις χορηγούς? Εγώ ένα ποδηλατάκι θέλω. Δεν θέλω πολλά. Ένα ποδηλατάκι, χορηγό όμως, έτσι. Και θα βάλω πάνω ό,τι θέλετε εκεί. Και τέτοιο. Και φραουλίτσες, τα κυκλοφορώ με φραουλίτσες, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, όπως προείπαμε, είμαστε στο Nightfield Radio. Ακούτε Μπερδέματα. Θα είμαστε μαζί σας για 3/4 περίπου ακόμα. Να υπενθυμίσουμε σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε. Προκρίθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκας.
1: Φαντάζομαι ότι γι' αυτό μπήκε ο Στέλιος τώρα και δεν είχε μπει πιο πριν.
0: Α, γι' αυτό μπήκε.
1: Φαντάζομαι.
0: Στέλιο, είχαμε live αναμετάδοση εδώ πέρα.
1: Ναι, Στέλιο, έχασες.
0: Είχαμε live αναμετάδοση. Έχασες πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αχ, τελικά το καιρός τι κάνει έξω?
1: Ο καιρός έχει τρελαθεί, δεν βρέχει. Δεν το βλέπω να βρέχει.
0: Ωραία,
1: και δεν ξέρω γιατί έπιασε και μας μπέρδεψε έτσι σήμερα και μας είπε ότι θα ρίξει βροχές.
0: Να σου πω, και για αύριο είπες ότι θα έχει βροχά.
1: Και αύριο λέει πολλές βροχές.
0: Γιατί αύριο, για όσους το έχετε λησμονήσει, είναι και η συναυλία των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Οπότε, ναι, υπάρχει έτσι ο φόβος της βροχής και το τι θα γίνει.
1: Η αλήθεια είναι το πρωί.
0: Μετά η σιωνή.
1: Ναι, μετά η σιωνή.
0: Εντάξει. Οπότε απανταχού Iron Maidenάδες. Σπεύσατε
1: το πρωί, από τη νύχτα δηλαδή θα ξεκινήσει και μέχρι τις 11.
0: Άρα το βραδάκι θα είμαστε ok για τη
1: συναυλία. Το βράδυ, ναι, λογικά θα τους αφήσει να το ευχαριστηθούν. Εν τω μεταξύ, αυτό το πράγμα πάλι.
0: Ποιο πράγμα?
1: Και την άλλη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, βροχές. Αφήστε μας ήσυχους.
0: Πάλι.
1: Άντε από εδώ, χάμω.
0: Πάλι βροχές.
1: Θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν ήρθε προχθές, δεν είχε 30 βαθμούς.
1: Να έρθει όμως. Να έρχεται, να φεύγει, να έρχεται, να φεύγει, να παίζει κρυφτό.
0: Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του.

0: Μάιο έχουμε ακόμα.
1: Δεν θέλουμε 30 βαθμούς, θέλουμε 25. Το πολύ.
0: Ναι, αλλά έχουμε ακόμα Μάιο.
1: Αυτό λέω. Άντε 22.
0: Στον Ιούνιο
1: θα
0: έρθει.
1: Όχι βροχές.
0: Στον Ιούνιο θα έρθει που θα είναι η ώρα του.
1: Άντε να δούμε. Θα έρθει.
0: Θα χτυπήσει την πόρτα.
1: Θα έρθει. Είπανε ότι θα έχουμε πολύ καυτό καλοκαίρι φέτος.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Ρωτάω τι είπανε. Εσύ δεν... που παρακολουθείς τηλεοράσεις.
0: Που παρακολουθώ, όχι, δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Α, okay.
0: Δεν θέλω να έρθει, όχι. Αν με ρωτάς εμένα δεν θέλω.
1: Ούτε κι εγώ θέλω καυτό, όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν το θέλω.
0: Καυτό ούτε εγώ θέλω. Καυτερό θέλω το φαγητό μου. Απλά το λέω για όσους θέλετε να μας φέρετε κάτι. Εγώ το θέλω καυτερό.

0: the band. This is the bright amphetamine sky.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. We'll be right back.

0: ταλανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfield Radio, ο Δημήτρης Δώδης με την εκπομπή Ροκανίζοντας το χρόνο ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. Ροκανίζοντας το χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι. I feel ready.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
2: Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου, πες μας Γιαννάκη. Ο μπαμπάς μου είναι πυροσβέστης. Σβήνει τις φωτιές και ζώσει τους ανθρώπους που παγιδεύτηκαν. Πολύ ωραία. Η σειρά σου, Κωστάκη. Ο δικός μου πατέρας είναι γιατρός. Εξετάζει τους ανθρώπους και τους δίνει φάρμακα όταν είναι άρρωστοι. Θαυμάσια. Εσένα, Δημητράκη, τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου? Εμένα ο πατέρας μου, λέει χαμηλόφωνα, είναι χορευτής σε ένα γκέι μπαρ. Χορεύει στην μπάρα, οι πελάτες βάζουν χρήματα στα ισόρουχά του και αν έχουν να πληρώσουν καλά, ο μπαμπάς πάει μαζί του στο πέναντι ξενοδοχείο. Στα πρόθυρα εγκεφαλικού, η δασκάλα στέλνει τους μαθητές στο προάβλητο του σχολείου, κρατώντας μόνο το μικρό Δημητράκη. Δεν ήξερα ότι ο πατέρας σου κάνει αυτή τη δουλειά, μικρέ μου. Με συγχωρείτε, κυρία Λέιδα, με δάκρυο Δημητράκης. Σας είπα ψέματα. Ο πατέρας μου είναι οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, αλλά ντρεπόμουν να το πω.

0: Και είμαστε πάλι εδώ.
1: 8 και 34, 25 λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί σας. Σας. Το τράβηξα λίγο το σίγμα.
0: Όχι μόνο αυτό, εκεί που πήγα να μιλήσω, τα πες εσύ.
1: Λοιπόν, κάτι ήθελες να πεις εσύ περί φαγητού, γιατί σήμερα δεν είπαμε και πολλά για το φαγητό.
0: Ναι, και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε μια και πήραμε την πρωτιά.
1: Σηκώσαμε κούπα.
0: Σηκώσαμε κούπα.
1: Καλή κούπα, δυνατή.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Ναι, την Κυριακή σήκωσε η ΑΕΚ, πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό δεν μιλάμε τώρα για αθλητικά. Πια.
1: Α.
0: Πια.
1: Okay. Επειδή είπαμε κούπα γι' αυτό.
0: Όχι. Η νέα λίστα, με βάση τη νέα λίστα του γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas για τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά του κόσμου, το νούμερο 1 το κέρδισε πια. Ποιο τύρι? Για βρείτε, για σκεφτείτε κάτι.
1: Αφού έκανα και αντίστροφη με έτσι, έλα πάμε.
0: Καλά, εντάξει, εγώ θα το πω. Η πεντανόστιμη γραβιέρα της Νάξου.
1: Γράφει το άρθρο πεντανόστιμη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, οκ. Νόμιζα ότι ήταν δικιά σου.
0: Όχι, αλλά θα μπορούσε να ήταν και δικιά μου.
1: Πρωτοβουλία ή λέξη πεντανόστιμη.
0: Όχι, δεν ήταν. Εν τω μεταξύ, σε αυτή τη λίστα των 50 καλύτερων τυριών του κόσμου, ξαναλέω, βρίσκονται άλλα 7 ελληνικά τυριά. Η γραβιέρα της Κρήτης στην τρίτη θέση, η κεφαλογραβιέρα Υπήρου στην πέμπτη και το Μετσοβόνε στην έκτη. Άρα δεν λέει. Α, όχι, έχει και άλλα παρακάτω. Το τυρί Σαν Μιχάλη της Σύρου κατοχύρωσε την 11η θέση.
1: Σαν Μιχάλη.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν έχω φάει.
0: Ούτε εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Το λαδοτήρι της Μυτιλίνης τη 10η. Και, τη 14η, λάθος. Η γραβιέρα Αγράφων την 16η και το κεφαλοτήρι.
1: Απλά.
0: Την 21η.
1: Blackjack το κεφαλοτήρι.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, ρε. Τόσα τυριά.
0: Αμέ.
1: Ρε, να φτιάξουμε.
0: Ή ξέρουμε να φτιάχνουμε τυρί στην Ελλάδα ή δεν ξέρουμε.
1: Να φτιάξουμε ένα πλατό τυριών. Με αυτά τα, πόσα ήτανε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, με 8 τυριά. Μέσα, ναι, οκ. Okay.
0: Τα καλύτερα τυριά.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τυριά με βάση τον γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas για φέτος, έτσι. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι δεν σ' άρεσε?
0: Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει και τη γραβιέρα την χτυπάω αλίπητα, ειδικά άμα είναι καλά... Έτσι, έχει περάσει καιρός που πρέπει να περάσει.
1: Πόσο καιρό πρέπει να οριμάσει?
0: Δεν ξέρω πόσο, αλλά επειδή τώρα τελευταία δεν τα αφήνουν τα τυριά να...
1: Στην παραγωγή όλα,
0: ναι.
1: Στο βωμό του χρήματος.
0: Δηλαδή φέτος έφαγα καλή γραβιέρα. Για μένα καλή, ναι. Είχα να φάω από κοριτσάκι μικρό.
1: Τόσα χρόνια έχεις να φας καλή γραβιέρα?
0: Ναι.
1: Ρε, μπράβο.
0: Ναι.
1: Στο
0: δεν
1: δωμάτιο...
0: ήταν χωνεμένη καλά.
1: Τι δεν ήτανε?
0: Χωνεμένη καλά.
1: Έτσι το λένε.
0: Δεν ξέρω, εγώ έτσι το λέω.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Στο δωμάτιο επικοινωνίας μας λένε ότι το Σαν Μιχάλη είναι ωραίο τυρί. Δεν έχω δοκιμάσει. Δεχόμαστε, άμα θέλετε, δώρο. Είναι ακριβό το Σαν Μιχάλη, δεν ξέρω, να το ψάξουμε. Αλλά ένα κιλό το δεχόμαστε. Το μοιραστούμε. Μισό εγώ, μισό η Ελισάβετ.
0: Ναι, πρέπει να σκληρύνει. Έχει δίκιο ο Στέλιος. Φέτος δοκίμασα. Φέτος έφαγα. Έτσι. Την ιδανική
1: σκληρή
0: γραβιέρα, ναι.
1: Δίπλα τσιπουράκι.
0: Τώρα πλέον την πουλάνε πιο μαλακιά.
1: Τσιπουράκι
0: δηλαδή
1: δίπλα.
0: Τσιπουράκι. Ρακί.
1: Ρακί, μάλιστα.
0: Ρακί.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Τσιπουράκι.
1: Μπορεί να μου έλεγε σουζάκι.
0: Ρακί.
1: Ρακί. Μάλιστα. Κάτι λέγαμε για ουσίες πριν και για εξαρτήσεις.
0: Η ρακί είναι η καλύτερη.
1: Ό,τι πεις, οκ.

0: Και τώρα θα σου κάνω το εξής ερώτημα.
1: Για πες.
0: Γραβιέρα Νάξου ή αρσενικό Νάξου?
1: Μη μου το κάνεις αυτό.
0: Θα στο κάνω.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Παράδοση λέει και. Εντάξει, γραβιέρα Νάξου. Ναι. Όχι ότι το αρσενικό και... για μένα είναι κατώτερο ή πολύ κατώτερο. Όχι, μου αρέσει και, με... και εξίσου το ίδιο. Αλλά αν η γραβιέρα Νάξου είναι καλή. Εντάξει, δαγκωτό γραβιέρα.
0: Δαγκωτό γραβιέρα.
1: Απόψη μου, έτσι. Γιατί αυτά είναι θέμα γούστου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέω ότι. Γιατί για να είμαι ειλικρινής, και τα δύο είναι γνωστά. Έχουν κάνει την Άξο έτσι. Σαν τη Ρωμάνα, ας το πούμε.
1: Τη Ρωμάνα.
0: Αλλά ναι, πιο. Έτσι, άμα τα βάλεις
1: δίπλα-δίπλα. Η γραβιέρα είναι πιο παλιά.
0: Πιο πάνω, πιο πάει.
1: Η γραβιέρα είναι πιο παλιά, ακούγεται πιο πολλά χρόνια.
0: Ναι, ο παλιός είναι αλλιώς. Ο νέος όμως είναι αλλιώς.
1: Ναι, το αρσενικό είναι. Ναι, αλήθεια, δεν ξέρω το αρσενικό πότε βγήκε. Δεν ξέρω την ιστορία του.
0: Για πείτε μας εσείς εκεί στο chat. Γραβιέρα Νάξου ή αρσενικό Νάξου? Καλησπέρα στο Δημήτρη μας. Δημήτρης Δόδης θα είναι κοντά σας σε 20 λεπτά από τώρα να πάτε παρέα μέχρι τις 11. Καλησπέρα και στο Γιώργο Πέτρου. Γιώργος Πέτρου, ο ένας και μοναδικός. Κάθε Τετάρτη βραδάκι, απογευματοβραδάκι εδώ. Σας κάνει συντροφιά μέσα από τα μικρόφωνα του iFeel Radio.

0: Λοιπόν, όλοι στο δωμάτιο επικοινωνίας λέτε για τη γραβιέρα, έτσι. Το αρσενικό είναι λίγο στα χαμηλά. Όλοι λέτε ότι είναι καλό το αρσενικό, ότι είναι ωραίο.
1: Το αρσενικό, για να το ξεχωρίζουμε, είναι το κεφαλοτήρι.
0: Ναι.
1: Το σκληρό το τυρί.
0: Όλοι λέτε ότι είναι ωραίο, αλλά η γραβιέρα είναι πιο πάνω στις προτιμήσεις.
1: Η γραβιέρα είναι η γραβιέρα, τελεία.
0: Και μάλιστα ο Στέλιος από τους Sky 11 μας λέει ότι το προτιμάει πάνω από μακαρόνια, τριμμένο το αρσενικό.
1: Ναι, γιατί είναι κεφαλοτήρι, είναι πιο σκληρό τυρί.
0: Και έχουμε εδώ, έχουμε και ανοίξει αρκετά site και ψάχνουμε να βρούμε από πού προήλθε η ονομασία αρσενικό. Έχουμε βρει 3-4 εκδοχές. Δεν ξέρουμε.
1: Στην ουσία
0: είναι
1: το ίδιο, γιατί αυτό που λένε είναι το ότι ονομάστηκε αρσενικό γιατί είναι το σκληρό τυρί και τα μαλακά τυριά τα ονομάζανε τα θηλυκά. Δηλαδή οι τυροκόμοι. Λέγανε,
0: είναι,
1: πούμε,
0: λίγο
1: δηλαδή,
0: κερατιστικό
1: πόσα
0: αυτό.
1: Πούλησες 100 κιλά αρσενικοθήλυκα, δηλαδή και σκληρά και μαλακά. Ναι, είναι λίγο, γιατί όντως και στο άρθρο που διάβασα έτσι το εξηγεί, ότι και καλά το σκληρό ονομάστηκε αρσενικό επειδή είναι πιο δυνατό, πιο αυτό, ενώ το μαλακό ονομάστηκε θηλυκό επειδή είναι πιο μαλακό.
0: Η τυροκόμη της Νάκρου παλιά που βγάζανε τις ονομασίες ήταν λίγο...
1: Θα πω τίποτα για τις διαφημίσεις,
0: τέτοιο, έτσι. Ρατσιστές.
1: Δεν ξέρω, τώρα μην βάζουμε και τίτλους.
0: Εντάξει,
1: χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται, αλλά δεν ήταν σωστό.
1: Δεν χρειάζεται, αλλά το κάνεις.
0: Ναι, το κάνω, αλλά δεν ήταν και σωστό τώρα, έτσι. Τα σκληρά, δηλαδή, γιατί. Όχι, γιατί. Σας υποστηρίζω. Δεν πρέπει να μου την πεις. Έτσι, μπράβο.

0: Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι άμα πάρω αρσενικό από τον Χ, κτηνοτρόφο...
1: Άμα πάρεις αρσενικό από το φιλότι, η οποία είναι 4 γενιές τώρα φτιάχνουν αρσενικό, θα έχει διαφορά στη γεύση από τα πλατάνια. Το οποίο, γιατί, γιατί τα ζώα...
0: Συγγνώμη, και τα δύο είναι ορεινά χωριά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Η Νάξος δεν έχει και πολλά θαλάσσια.
0: Εντάξει, ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Ναι, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι νομίζω ότι είναι... Τέλος πάντων, εντάξει, δεν το γνωρίζω αυτό, μιλώ και βλακίες κιόλας, όχι ότι τα ξέρω όλα. Ό,τι διαβάζουμε τώρα. Στα πλατάνια λέει του κάμπου Νάξου, α, είναι του κάμπου, ναι. Έχει άλλη οικογένεια, έχει φτιάχνει τυρί.
0: Και η γεύση τους από πού εξαρτάται?
1: Εξαρτάται από το τι τρώνε τα ζώα. Και ανάλογα και την εποχή τι τρώνε, ανάλογα τα βότανα που τρώνε, τι βότανα τρώνε, θα έχει άλλη γεύση.
0: Συγγνώμη, γενικώς οι Κυκλάδες δεν είναι λίγο ξερονήσια?
1: Ναι, αλλά έχουμε πολλούς θάμνους.
0: Okay.
1: Και βοτάνια έχουμε, αρκετά.
0: Μάλιστα.
1: Δέντρα δεν έχουμε, δάση δεν έχουμε. Έχουμε
0: προφανώς
1: φυτά δεν... έχουμε.
0: Προφανώς δεν προλαβαίνουν να μεγαλώσουν
1: θάμνους,
0: γιατί
1: όχι,
0: τα τρώνε.
1: Έχουμε θάμνοειδή, έχουμε θάμνους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μεγαλώνουν, γίνονται θάμνοι, μεγάλοι θάμνοι.
0: Και ματς τα
1: τρώνε.
0: Τι
1: να κάνουμε, έχουμε μπόλικο.
0: Αζά.
1: Έχουμε πολλά αζά εκεί.
0: Έχετε πολλά αζά εκεί.
1: Έχουμε πολλά αζά. Κυκλοφορούν γενικώς.
0: Εννοείς δίποδα ή τετράποδα?
1: Όλων των ειδών.
0: Τα ζά, ε.
1: Τα ζά.

0: Έφτασε λοιπόν το σημείο αυτό να πούμε.
1: Ένα καλό βράδυ. Μια καλή νύχτα. Ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά όλα να τα πούμε μαζί.
0: Να τα πούμε. Ένα ευχαριστούμε. Πάρα πολλά.
1: Να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα ευχαριστούμε για την παρέα. Ραντεβού την. 4 φορές θα το πω.
1: Πες το και 5, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα εδώ στο I Feel Radio ακριβώς στις 7.
1: Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος.
0: Εννοείται, γιατί γι' αυτό κάνει ό,τι θέλει.
1: Πάλι είπες πριν ότι την άλλη Πέμπτη Παρασκευή σου δείχνει βροχές.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έρθουμε.
1: Δεν ξέρω άμα γίνει κατακλυσμός.
0: Και σήμερα έδειχνε για κατακλυσμό, αλλά δεν είδα να πέφτει σταγόνα.
1: Άμα πρέπει να φτιάξουμε την κυβότο του Νόε.
0: Ίσα που ήμουνα μέσα στην κίνηση με το αυτοκίνητο.
1: Τι να σου κάνω.
0: Τι να σου κάνω.
2: Με το αυτοκίνητο.
0: Αφού δεν μπορούσα να πάρω το μηχανάκι.
2: Θα το γελιάσω.
0: Σε βλέπω και χωρίς τα γυαλιά. Τι είπες, κάτι είπες.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα.
0: Κάτι είπες και μας διέκοψε.
1: Δεν είπα, είπα Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν αυτό.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Δεν το ξαναλέω, καλό βράδυ.
1: Μη φύγει κανείς, ο Δημήτρης είναι εδώ.
0: Τρίτη φορά.
1: Ο Δημήτρης είναι εδώ, έτοιμος να σας πάει μέχρι τις 11. Καλά να περάσετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Άιφιλ Radio είναι 9.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

now. Come back in time. For this horrific sound.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τέσσερα λεπτά μετά τις 9, εδώ στον iFeel Radio. Ένα άλλο ροκανίζοντας τον χρόνο μόλις ξεκίνησε. Πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δόδης. Μουσικές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα θα έχουμε ένα μίνι μουσικό διαγωνισμό. Μουσικό διαγωνισμό γνώσεων. Το κανάλι του χρόνου, αναδρομή σε προηγούμενες δεκαετίες για να θυμηθούμε ιστορικά γεγονότα που σημειώθηκαν στη μουσική σκηνή. Οι ιστορίες των τραγουδιών. Θα μάθουμε πώς δημιουργήθηκαν τα πιο σημαντικά τραγούδια της ροκ μουσικής. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stones. Την ενότητα διασκευές. Στην ενότητα αυτή γνωρίζουμε προσπάθειες καλλιτεχνών που αποδίδουν τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, χρησιμοποιώντας το δικό τους ύφος, τη δική τους τεχνική, πλησιάζοντες άλλες φορές περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο την αρχική εκτέλεση. Τα καλύτερα ριφ όλων των εποχών. Κιθαριστικά ριφς που καθόρισαν τη ροκ, από τα κρυκτικά ριφς του Hendrix μέχρι τα εκθανδωτικά ριφς των AC/DC. Και φυσικά την δική σας ώρα, την ώρα των ακροατών με δικές σας επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών. Πού μας βρίσκετε? Μας βρίσκετε στο www.ifeelradio.gr. Να αφήσουμε τα λόγια και να ξεκινήσουμε. Το Eye of the Tiger είναι το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος Survivor, το οποίο κυκλοφόρησε το 1982. Έφτασε στο νούμερο 2 στο Billboard 200. Ακούμε το θέμα της ταινίας Rocky 3. Το single πήγε στο νούμερο 1 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το American Heartbeat έφτασε στο νούμερο 17 των Ηνωμένων Πολιτείων.

Και μετά την αγωνιστική διάθεση μέσα στο ring που μας δημιούργησε αυτό το τραγούδι, συνεχίζουμε τις μουσικές απολαύσεις. Έτσι δυναμικά, I Love Rock and Roll είναι το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Joan Jett, διασκευή από τους, η πρώτη εκτέλεση από τους Arrows.

I Love Rock and Roll, Joan Jett. Και πριν περάσουμε στο μουσικό μας διαγωνισμό, να αρχίσουμε να καλησπερίζουμε τον κόσμο μας. Καλησπέρα Βασίλη Γκέκα, η Αναβάτη Δίσκων, Γιάννη Φερδούτσι, καλησπέρα, Γιώργος, Πέτρου, ο στρατηγός μας, Νίκος Στρατηγός, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα από το Αίγιο και το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, η ερώτησή μας. Να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, Γιάννη. Ο Σάμι Χάγκαρ άφησε την σόλο καριέρα του για να ενταχθεί σε... να ενταχθεί σε μια μπάντα. Ποια ήταν αυτή η μπάντα που εντάχθηκε ο Σάμι Χάγκαρ?

επαναλαμβάνω την ερώτηση, ο Σάμι Χάγκαρ που άφησε την σόλο καριέρα για να ενταχθεί σε μία μπάντα, με ποια μπάντα είχε ξεκινήσει?

Να καλησπερίσουμε και τον Αντώνη, ο οποίος έδωσε αμέσως και τη σωστή απάντηση. Μπράβο, Αντώνη. Human League, don't you want me?

18 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον iFeel Radio. Ροκανίζοντας τον χρόνο. Δημήτρης Δότης πίσω από το μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα να μπούμε στην κάψουλα, στο κανάλι του χρόνου, η οποία θα μας οδηγήσει πίσω στο 1982. Το άλμπουμ του Michael Jackson Thriller κυκλοφόρησε και γίνεται το άλμπουμ με τις καλύτερες και μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το πρώτο φεστιβάλ των Ηνωμένων Πολιτειών διοργανώνεται στην Καλιφόρνια, προσελκύοντας πάνω από 300.000 ανθρώπους για να δουν τους The Police, τον Petty και Fleetwood Mac. Τον Μάρτιο του 82 πεθαίνει από ναρκωτικά ο John Belushi των Blues Brothers. Μερικά από τα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά, Survivor, Eye of the Tiger, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, Michael Jackson Thriller, Men at Work Business as Usual, Asia με το ομώνυμο τίτλο Asia, Prince 1999, John Cougar Mellencamp American Fool, The Alan Parsons Project Eye in the Sky, Vangelis Sergeant of Fire, Steve Miller Band Abracadabra. Θα ακούσουμε τρία στη σειρά ή και τέσσερα αναλόγως στη διάθεσή μας από εκείνη τη χρονιά. Απολαύστε τα, ξεκινάμε με τον Μιχάλη. Μιχαλάκη Jackson, Thriller.

and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. Μια υπερπαραγωγή, Michael Jackson, Thriller. Your body starts to shiver. Με ένα βίντεο κλιπ που δεν είναι βίντεο κλιπ, απλώς ταινία. Γι' αυτό ήταν και ο βασιλιάς της pop. Περνάμε Down Under, Αυστραλία, με Network. Business as usual το άλμπουμ. Το τραγούδι Who Can It Be Now.

29 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον iFeel Radio. Πάμε για διαφημιστικό break και σε λίγο πάλι μαζί, μη φύγει κανείς.

0: τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Don't turn off that radio.
2: Και από τους Men at Work περνάμε στους Asia. Hit of the Moment. Hit of the Moment.

John Mellencamp, Jack and Danny. Και μόλις μίλησα με τον Αντώνη από τη Λιβαδιά και μου είπε, σε λίγο θα έχουμε το διαγωνισμό βέβαια για το Sammy Hagar, ήθελε να μου στείλει φωτογραφία που είναι μαζί και πίνουν ένα μπουκάλι ουίσκι. Αυτά είναι.

Και ήρθε η ώρα να υπενθυμίσουμε λίγο τον διαγωνισμό μας. Ήδη ο Αντώνης έχει απαντήσει σωστά και μας είπε ότι έχει και φωτογραφία με το Σάμι Χάγκαρ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η ερώτηση είναι, ο Σάμι Χάγκαρ πριν μπει στους Van Halen, με ποια μπάντα ξεκίνησε? Επαναλαμβάνω, ο Σάμι Χάγκαρ πριν μπει στους Van Halen, με ποια μπάντα είχε ξεκινήσει, με ποιο συγκρότημα είχε ξεκινήσει? Το ταξίδι σήμερα είναι για την Μπόρα Μπόρα, με Μπόρα όμως, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει εσύ και ο Γιάννης τον Αντώνη. Έχετε χρόνο, έχετε. Και ήρθε η ώρα να μπούμε και να δούμε την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι. Το σημερινό μας τραγούδι, την ιστορία του, η ιστορία πίσω από ένα τραγούδι σήμερα είναι το Imagine του John Lennon. Αν υπάρχει ένα ύμνος στην αγάπη και τη δύναμη της ανθρωπότητας, αν αποφάσεις να επενδύσεις αυτήν αντί στην εξουσία, αυτό είναι το Imagine του John Lennon, που κυκλοφόρησε το 1971 και έγινε το μεγαλύτερο σινγκ της σόλος καριέρας του πρώην σκαθαριού. Ο Τζον Λένον είχε πει ότι το εμπνεύστηκε από ποίηματα της γυναίκας του Γιώκο Όνο και ένα βιβλίο με προσευχές που είχε φτάσει στα χέρια τους. Η ιδέα της θετικής προσευχής. Αν μπορείς να φανταστείς ένα κόσμο σε ειρήνη, χωρίς τους ανταγωνισμούς των θρησκειών, όχι χωρίς θρησκεία, αλλά χωρίς αυτό, το Θεός μου είναι μεγαλύτερος από τον δικό σου, μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα, είχε εξηγήσει ο Τζον Λένον. Και ακόμα προσπαθούμε.

Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stones, Kimmy Shelter, The Rolling Stones, 1969, ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Buddy Holly and the Crickets, That'll Be the Day, 1957. Και ο Δημήτρης απάντησε σωστά στην ερώτηση. Σε λίγο θα τα πούμε. Τι μαζε βαλίτσες, μάλλον με τον Αντώνη θα πας και όχι με τον Γιάννη.

0: Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε το διαγωνισμό μας. Ήδη έχουν βρεθεί δύο νικητές, ο Δημήτρης και ο Αντώνης. Η ερώτηση ήταν ο Σάμι Χάγκαρα. Ήταν στους Van Allen. Από ποιο συγκρότημα ξεκίνησε? Και η σωστή απάντηση είναι με τους Μοντρόους. Άρα ο Αντώνης και ο Δημήτρης να ετοιμάσουν βαλίτσες για Μπόρα Μπόρα. Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα στον επόμενο διαγωνισμό. Μη φύγει κανείς, διαφημιστικό break και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I feel radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.
6: I feel radio. Don't turn off that radio.
7: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 10.
0: Αυτό είναι το αυθεντικό τραγούδι. Περνάμε στις διασκευές μας τώρα. Locomotion, Little Eva. Ποιο άλλο συγκρότημα το έχει κάνει διασκευή? Θα το ακούσουμε λίγο

Grand Fan Locomotion. Η διασκευή σήμερα από την Little Liva Locomotion. Και βέβαια κλείνουμε με το riff. Το σημερινό μας riff είναι το πιο αναγνωρίσιμο εναχτήριο riff στην ιστορία της rock. Mac Knopfler μίλησε με τον κιθαρίστα των ZZ Top, Billy Gibbons, για να πάρει μερικές ιδέες πριν ηχογραφήσει το τραγούδι. Άλλαξε το συνηθισμένο μοντέλο κιθάρας του για να χρησιμοποιήσει μια Gibson Les Paul του 1958, ώστε να μπορέσει να πετύχει ακριβώς το σωστό riff με fingerstyle. Money for Nothing. Μετά από αυτό, η δική σας ώρα.

Έτσι τελείωσε 5 λεπτά μετά τις 10 η συνηθισμένη μας ώρα. Μπαίνουμε στα δικά μας. Το πρώτο αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή. Amazing Aerosmith.

0: Aerosmith, Steve Tyler, φωνάρα και σκηνική παρουσία. Το επόμενο αφιερωμένο από τον Αντώνη για μας και εμείς για τον Αντώνη, η Σάμι Χάγκαρ, μιας και τον αναφέραμε σήμερα στο μουσικό διαγωνισμό. I Can Drive 55.
1: Oh, this thing is running great. It's just running great. It's so smooth into the curves. And what'd you do, Claudio? You...
2: Yeah, I adjust the cast and camber and correct the tire pressure.
1: Oh, what a difference. Look
0: out. Έτσι να μπει και λίγος ήχος αυτοκινήτου μέσα στην εκπομπή. Ζωντανή. Και αφιερωμένο και στην Αλεξάνδρα που έτρεχε σε αγώνες. Η οποία μπορεί να οδηγήσει. Ενώ Σάμι Χάγκαρ, I can't drive.

I Can Drive 55 Sammy Hagar. Ενώ ο Γιάννης ζήτησε να ακούσει Who Will You Follow Evanescence.

Ο Γιάννης ζήτησε να ακούσει Evanescence, Who Will You Follow, και δεν χαλάμε χατήρι σε κανέναν, όπως και του Χρήστου που ζήτησε να ακούσει Jethro Tull, Aqualung.

εποχές που γραφόντουσαν τέτοιους τραγούδια με πολλές εναλλαγές, χωρίς κομπιούτερ, με φυσικούς μουσικούς, και γι' αυτό είχε όλη αυτή τη χάρη και το συναίσθημα

Aqualung, Jethro Tull για το φίλο μας τον Χρήστο. Ενώ ο Βασίλης Γιέκας, αναβάτης δίσκων δηλαδή, ζήτησε να ακούσει Simply Minds New Gold Dream, αφιερωμένο σε όλους και όλες εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.

28 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον iFeel Radio. Ροκανίζοντας τον χρόνο, πίσω από το μικρόφωνο ο Δημήτρης Δόδης. Simply Minds, New Gold Dream. Για το φίλο μας τον Βασίλη. Διαφημιστικό break και πάλι μαζί.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air, everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
4: Rock classic.
5: Και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Και ο φίλος μας ο Χρήστος από την Αγία Παρασκευή θέλει να ακούσει Deep Purple και Mistreated. Χαλάμε χατήρι, όχι.

Me Street, Deep Purple. Δημήτρη, ίσως κλείσουμε με Deep Purple ξανά. Και ο φίλος μας ο Αντώνης που νιώθει υπέροχα, όμορφα ακούγοντας την εκπομπή, του αφιερώνουμε American Woman, Guess Who. Και πιο νέος, λέει, με την εκπομπή και τα τραγούδια. Έτσι αισθανόμαστε όλοι εδώ μέσα στο chat.

The Guess Who, American Woman για τον φίλο μας τον Αντώνη. Το επόμενο το αφιερώνει ο Γιάννης τον Δημήτρη. Dan Bird Emotional Blues Rock Boulevard. Ετοιμάσου Δημήτρη.

Και το επόμενο το αφιερώνω εγώ στο Χριστό, γιατί το ζήτησε και βέβαια δεν λείπουν οι Pink Floyd από την εκπομπή. Time. Πλησιάζει και η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Οπότε με ό,τι καλύτερο υπήρξε στα μουσικά δρόμενα.

Pink Floyd και Time. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν παρέα εδώ μαζί μου στην εκπομπή Ροκανίζοντας τον Χρόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δημήτρης Δόδης, στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό, στον iFeel Radio. Ευχαριστώ την Αλεξάνδρα από το Αίγιο, τον Αντώνη από τη Λιβαδιά, τον Αναβάτη Δίσκων, η Βασίλη Γκέκα, τον Χρήστο, τον Δημήτρη, τον Γιάννη τον Φερδούση, τον Νίκο τον Στρατηγό, τον Κώστα τον Σταθόπουλο, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. Θα σας αφήσω με ένα έτσι δυναμικό τραγούδι, πάλι από τους Deep Purple, έτσι για να πάρουμε φωτιά όλοι μας. Καλό βράδυ, ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfeel Radio είναι 11.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfieldradio.gr. Συντονίσου εδώ.
3: Η ώρα στο Nightfield Radio είναι 12.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifilradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Homes till they get into this world. Show 'em how to fit in this world. Knowing unless you're gonna make a difference in this world, you ain't shit.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 4. Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.